Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

όταν φτάνεις τελικά μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά πέφτουν στο χώρο.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνάει.

0: όσος έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Μισή 9:39.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Αχ, καλοκαίρι. Κατά καλό καιρό.
2: Έλα, τα μαγιό φορέσαμε για να ανοίξει η εβδομάδα.
1: Τα έχουμε φορέσει το μαγιό το Σαββατοκύριακο και ερχόμαστε στο πρωινό της Δευτέρας για να δροσιστούμε, να καταλάβουμε ότι έχουμε μεσιάσει και τον μήνα Ιούνιο.
2: Καλημέρα, 15 Ιουνίου. Στη μέση.
1: Στη μέση ακριβώς, έτσι, ούτε δεξιά του αριστερά. Μητσίκος Λατίνος.
2: Μητσίκος.
1: Ναι, μικρά λατινάκια, παιδάκια, τα οποία χορεύετε μαζί μας το πρωινό. Ξυπνήσαμε, ελάτε, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Με καφέδες, γιατί έρχεται ένα τρίωρο. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά, Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, Μούρλια.
2: Αποκάλυψη. Σαν την ταινία που είδες εχθές.
1: Πήγα, είδα τον Disclosure Day. Εγώ φανατικός γενικά ούτως ή άλλως μεγάλες παραγωγές και Steven Spielberg λέω πάμε, επέμενα κιόλας πάμε να το δούμε. Τίποτα, μου έπεσε η διάθεση.
2: Γιατί εσύ σου έφερε αντιμέτωπο με την αλήθεια.
1: Όχι.
2: Τι, γιατί.
1: Καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
2: Σας λέω εγώ ότι υπάρχουν εξωγήινοι, εσείς μου λέτε να το προετοιμάζουν.
1: Όχι όσο το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο ήταν μια χαρά.
2: Α, σαν σκηνοθεσία.
1: Ναι, όλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα δεν ήταν. Ήταν παιδικό.
2: Α, ναι.
1: Δεν
2: θα
1: πάω
2: να το δω
1: πολύ.
2: Και θα σου πω.
1: Α, και μετά, εγώ συνήθως βλέπω πρώτα να βαθμολογήσεις και μετά πάω και βλέπω. Μετά είδα τη βαθμολογία.
2: Ναι.
1: 6,7.
2: 6,7.
1: Καλό, αλλά όχι.
2: Ολόκληρο Spielberg.
1: Μπράβο.
2: Να.
1: Θα έπρεπε να έχει 8,2. Δεν έχει.
2: Για μπάνιο πήγες.
1: Πήγα για μπάνιο, πήγα, φάγαμε, κάναμε διάφορα το Σαββατοκύριακο. Πάλι, ό,τι έκανα 2 κιλά που είχα χάσει, τα ξαναπήρα και με το παραπάνω.
2: Τι έφαγες.
1: Όλα.
2: Δηλαδή, κατσικόμα καρανάδες πάλι.
1: Όχι, ρε, είχε τέτοιο. Είχε διάφορα
2: του
1: πράγματα.
2: Γλυκού ήτανε, του γλυκού
1: ήταν, του γλυκού ήταν. Και του γλυκού ήταν. Με τα γενέθλια και αυτά και τούρτες και αυγό και δώσε και φάει. Άστα να πάνε. Πάντως ωραία ήταν το Σαββατοκύριακο και ελπίζουμε να είναι και ωραία και σήμερα. Εσένα ήταν ωραίο.
2: Σαββατοκύριακο παρέα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στον Αντένα όπως
1: σε είδα πανελάκι την Κυριακή.
2: Βεβαίως, πανελάκι την Κυριακή. Περάσαμε πολύ
1: ωραία.
2: Καλή, μου στέλνανε μηνύματα τι κούκλα, τι αυτό. Ήταν ωραίο αυτό που φόραγα, φαίνεται.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είδα ένα πλάνο στα social σου.
2: Ναι.
1: Γιατί ήμουν για μπάνιο.
2: Ναι.
1: Αλλά ήσουν μια χαρά εκεί όσον αφορά το ρούχο.
2: Ναι, ναι.
1: Και σίγουρα θα τα πας και πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω θέμα.
2: Περάσαμε πολύ ωραία. Ωραία Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί σήμερα δεν έχουμε παπάκι. Το ανακοινώσαμε και τελευταία φορά. Αλλά θα παίξουμε το έλα πάμε στο νησί μέσα σε αυτή την ώρα.
2: Έχουμε
1: αυτόν τον διαγωνισμό.
2: Άρα τι σημαίνει αυτό, αγαπημένοι μου. Στείλτε μας στο Viber στο 6937 949 949. Ποιο τραγούδι νησιώτικο θέλετε να βγείτε στον αέρα να μας τραγουδήσετε.
1: Θα πάτε στην Τίνο. Μπράβο. Και θα σας πούμε όλες τις παροχές σε λίγο, γιατί δεν έχει μόνο το ταξίδι, έχει και πηγενέλα, έχει και αυτοκίνητα κλπ.
2: Τι άλλο θέλουμε στο Viber.
1: Στο Viber θέλουμε τις καλημέρες σας, θέλουμε έτσι την ενίσχυση και την υπστήριξη την πρωινιάτικη για να πάει καλά η εβδομάδα, τις φωνούλες σας.
2: Ηχητικά λοιπόν στο Viber στείλτε μας την καλημέρα σας, 6937 949 949, μαζί θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα να πάει καλά.
1: Να πάει καλά και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, το λέγαμε και πριν, εξάλλου κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θέλει να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. 3 ολόκληρες ώρες κάνουν το πρωινό της Δευτέρας τέλειο.
2: Τέλειο, μπείτε στα μάξια, πιείτε τζούρα καφέ, ακούστε Αντώνη Ρέμου.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψύχους.

0: Καταπληκτικότητα με Κέντι Γαρμπή και Αλκατράς. Αυτό είναι ντουετάρα, ωραίο ρεμίξ, επανεκτέλεση.
1: Ανεβήκαμε και δεν μελαγχολήσαμε καθόλου.
0: Όχι. Θα πάμε λίγο στα social news και στα viral news για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε θα μελαγχολήσουμε ή θα περάσει η μέρα καλύτερα.
2: No news, good news.
0: Ξέρεις, μετά τα Σαββατοκύριακο μαζεύονται αρκετές ειδησούλες. Το πρώτο θέμα το σημερινό πάντως είναι ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, αυτό που λέγαμε, και τρέχουν διάφορα στο παρασκήνιο τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι το Ισραήλ φυσικά δεν είναι μέσα σε αυτό όλο, δεν δέχεται αυτή την κατάσταση, λέει ότι είναι μια βιαστική και λάθος συμφωνία που πάει να γίνει, αλλά παρόλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνήθηκε με τον Νετανιάχου και του είπε μας το χαλάσεις τώρα που το συμφωνήσαμε, γιατί υπήρχαν κάποια χτυπήματα το βράδυ προς το Λίβανο από το Ισραήλ και του λένε τι πας να κάνεις, μισό λεπτό να υπογράψουμε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει ότι θα βρεθούν τώρα αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, δηλαδή και του Ισραήλ και των Αμερικανών, τελικά σε ουδέτερο έδαφος στην Ελβετία μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα. Για να υπογραφεί αυτή η συνθήκη, η οποία καταρχάς υπήρχε πληροφορία ότι θα είναι ηλεκτρονική. Οι υπογραφές και τώρα όμως πρέπει θα γίνουν αυτά στην Ελβετία. Αλλά πάντως από το πρωί έχουν πέσει πάρα πολύ τα πετρέλαια. Θα κάνω μια σύντομη περιγραφή για να μην τα πούμε αναλυτικά. Και είμαστε μια χαρά όσον αφορά αυτό το κομμάτι των αγορών.
1: Η βενζίνη είναι 9,35.
0: Και τώρα έχει πέσει ακόμα περισσότερο. Μακάρι να φτάσει αυτή η μείωση απότομη σε καμιά εβδομάδα και σε πιο κάτω επίπεδα πάντως, έτσι. Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά, ούτε να αποκτήσει ούτε να παράγει.
1: Okay.
0: Και ο Τραμπ είπε σε Ισραήλ, μην το χαλάσουμε τώρα που έχουμε έρθει σε συμφωνία. Πάμε τώρα σε κανένα νεάκι δικό μας.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι εδώ στη Χαλκιδική για τον θάνατο του 19χρονου τότε στο Λούνα Πάρκ, έτσι. Θυμάσαι που είχε συμβεί το 2024, τον Αύγουστο,
1: ναι,
0: στο Πευκοχώρι Χαλκιδική, στο τραγικό δυστύχημα, με θύμα τον 19χρονο Γιάννη. Η απόφαση λοιπόν εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία εξετάστηκαν μάρτυρες, παρουσιάστηκαν πραγματογνωμοσύνες και αξιολογήθηκε το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και κρίθηκαν όλοι κατηγορούμενοι και ένοχοι. Εντάξει. Στα Νολιώσια, λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολόνα ρεύματος. Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, τροχαίο ατύχημα, στα Νολιώσια ένα αστικό λεωφορείο έπεσε σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Γιατί έτσι?
0: Και οι επιβάτες του λεωφορείου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Άντεντε, τα αίτια δεν έχουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής και ψάχνουν να δουν τι έχει συμβεί για το ατύχημα. Αυτά.
1: Okay. Είδα και ένα φορτηγό στην Εθνική, δεν ξέρω αν το είδες, με ένα γερανό επάνω που έσπασε λέει μια την ταμπέλα.
0: Ναι, πέρασε κάτω τη γέφυρα. Ισχύει, και το ύψος ήταν μεγαλύτερο βεβαίως από το βότο που έπρεπε.
1: Το είδα αυτό το βίντεο στα social και το μηχανάκι που ήταν δίπλα σώθηκε. Τι γλίτωσε.
0: Α, και ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα.
1: Α, βέβαια, θα τα πούμε αυτά.
0: Αυτό δεν το
1: πούμε. Πρέπει να μπει η μαγκαίρα.
0: Καλέ, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα.
1: Για να βράζει το
0: αίμα. Τι μπουνιές πέσανε στα
1: πολιτήρια. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πω ότι ήταν αυτό Παναγία.
0: Μα θα έρθει και ο Τρίδης τώρα.
1: Θα τον περιμένουμε.
0: Θα έρθει να μας
1: τα συζητήσουμε όλα, βέβαια.
0: Μέχρι τότε με Νίκο Οικονομόπουλο. Έκτοτος άγγελος στο ρυθμό. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε το...

0: Νίκο Οικονομόπουλο, καλημέρα με τα δικά σας μηνύματα. Αθηνά, η Ελένη.
1: Ναι. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά πολλά.
0: Μας στέλνει κάθε μέρα, δεν μπορώ να πω. Σήμερα όμως έχει γράψει και ένα μήνυμα, ναι, για να μας πει ότι έχει μαζί της και την κόρη της κάθε μέρα.
2: Την Ευδοκία.
0: Ναι, γύρω στις 7 και 4 την λέει ότι κάθε μέρα την έχει μαζί της στο αυτοκίνητο. Αυτή την ώρα ξεκινάνε και την αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι πολύ περήφανη για αυτή.
2: Μπράβο, ρε Ευδοκία, γιατί
0: μας το έγραψε και εμείς το μεταφέρουμε. Για να το ακούσει τώρα η Ευδοκία.
2: Φυσικά. Ευδοκία, λοιπόν, η μαμά είναι πολύ περήφανη. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
3: που μας στείλατε. Καλημέρα.
2: Χωρίς Λευτέρη δεν ξεκινάει η εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχω ένα πρωινό μήνυμα. Δεν πρέπει με τίποτα να υποτιμάμε τις δυνάμεις μας. Κανένας δεν μπορεί να μας λέει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και το λέω με αφορμή, με μια γιαγιά η οποία κατάφερε μέσα σε 24 δευτερόλεπτα να φύγει από εκεί που την είχαν περιορισμένη. Και ξέρεις που ήταν εκεί? Ζούσε σε ένα γυροκομείο και ήθελε να βγει έξω. Λοιπόν, 92 ετών.
2: Ναι.
0: Πώς έφυγε από το γεροκομείο και φαίνεται εδώ πέρα, στην Κίνα. Φαίνεται εδώ μέσα σε 24 δευτερόλεπτα. Σκαρφάλωσε μία καγκελόπορτα.
2: Έλα, ρε, γιαγιούλα.
0: 2 μέτρο, 1,60 γιαγιά. 2 μέτρα καγκελόπορτα. Την έχουν πιάσει με βίντεο ασφαλείας, το οποίο έχει κάνει αυτό το βίντεο εκατομμύρια προβολές, και φαίνεται ότι μέσα σε 24 δευτερόλεπτα 92 ετών γιαγιά να σκαρφαλώνει.
2: Ακούρε, παιδιά.
0: Και να πηδάει από την άλλη πλευρά του φράχτη και να φεύγει.
2: Ρε, τραβάτε, ρε, φρεόξο.
0: Ρε, άμα τη δεις, σαν το Spider-Man.
2: Δεν το πιστεύω, ρε, παιδιά, σοβαρά.
0: Εμείς εδώ πέρα στα μισά χρόνια ούτε, και δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο με το πόδι να φτάσει μέχρι εδώ πέρα.
2: Είδες η δύναμη της ψυχής, ήθελε να φύγει, έφυγε.
0: Αυτό σου λέω. Οπότε πηδά στο φράχτη και έφυγε. Μια απόφαση είναι, δεν είναι και πολλά πράγματα. Απλά να το καταφέρεις. Αν δεν μπορείς, σου κάνω εγώ χεράκι, Αθηνά, από κάτω. Πατή μασάκι.
2: Μα είναι στον άλλον, μη μασάς. Άκου, χεράκι και πάω.
0: Αυτό πατάς από κάτω το χεράκι, θα σου κάνω σκαλοπατάκι εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, σκαλοπατάκι.
0: Πού θα μείνω εγώ πίσω μετά?
2: Όχι, ρε, θα δώσω εγώ χέρι μετά και θα σε πάρω πάνω. Σε καλά.
0: Αχ, λοιπόν. Καλοκαιρινό, πάμε πρωινό. Είμαστε στο σκάφος μας, ό,τι είναι αυτό, βάρκα, και πάμε προς την ελπίδα. Πού πάμε?
2: Κράτα τη μόνη εσύ και εγώ θα βγάζω σέλφι πίσω ξαπλωμένη.
0: Όρο το σωσίπι και δεν
2: κάτι. Καλά, ρε, φεύγω εγώ.
0: Δεν πηδάμε από τη βάρκα.
2: Πιαστείτε!
0: Τι φουρτούνες, τι μπουνάτσες.

0: Επίθεση αυτή, άμυνα εμείς. Που, έλεγε, που λέει τώρα και η φίλη μας η Άσπα που βλέπουμε εδώ στα social media. Δεν θα πούμε ονόματα, δεν θα θίξουμε καταστάσεις, αλλά κάπως έτσι πάει. Όταν οι υπόλοιποι κάνουν επίθεση, εμείς κάνουμε άμυνα.
1: Και το αντίθετο.
0: Και το αντίθετο. Και το αντίθετο. Καλημέρα.
1: Θα γυρίσεις την άμυνα, σου κάνω εγώ μια επίθεση.
0: Αντεπίθεση.
1: Κάτι να δροσιστώ θέλω τώρα εγώ.
0: Ναι, εφηβιασμός είναι αυτός που μου κάνεις αυτή τη στιγμή.
1: Εφηβιάζω.
0: Ναι, όχι αντεπίθεση.
1: Άκου τώρα, γιατί υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα φορτούνι. Θέλεις δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Τι προσφέρει? Αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Είναι ιδανικό για ζεστές ημέρες, μετά από δραστηριότητες, όταν έχετε μια μέρα που έχετε τρέξει πολύ. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Raspberry και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε πάλι τα μηνύματά σας για να παίξουμε τον Ισάκη σε λίγο με τα ρεφρενάκια που θέλετε να τραγουδήσετε στον αέρα για να μπείτε στην κλήρωση. Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά σε λίγο πάλι μαζί σας. Πάμε για διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Κατερίνα Λιόλιο.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλίρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
5: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνα Σοφά, σόλο διβάνι,
9: την κουαλίτα.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Τάικ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπη! Wow.
13: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
13: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
15: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
17: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
13: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
18: Χαρά στο πόνσο.
13: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
19: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
25: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
26: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
0: Welcome back, ταλεντάρες. 7:32, Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Είστε εδώ, είμαστε καλά, προχωράμε. Όλοι, και εμείς και ο Μασούτης. Με τη Mastercard, τον σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε από σήμερα και με 50 πόντους κερδίστε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώστε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε 1 πόντο. Επωφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η Mastercard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Εσείς ακόμη να την αποκτήσετε, ε! Πάμε να δούμε τώρα στην κίνηση και στον καιρό τι γίνεται.
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Έχει, ναι.
1: Ο πράκτορ Βουφού θα μας ενημερώσει τώρα, θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: 7:33 κάνεις τα τηλεφωνήματά σου. Έχει στο Κηφισό ποτηλιάρισμα μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Και κατά τα άλλα όλη η άλλη κατάσταση αυτή τη στιγμή ακόμη είναι μια χαρά. Εκτός βγαίνοντας από το Χαϊδάρι για να πας, βλέπω εδώ με τον drone μου, προς την Ελευσίνα και στο Σχιστό. Τα υπόλοιπα είμαστε αεροδρόμιο.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Αγαπητοί ακροατές, θα πούμε τον καιρό σαν να σας λέμε ένα όμορφο παραμυθάκι. Στην Αττική λοιπόν θα έχει καλοκαιρινό καιρό με ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις, πιο πιθανές προς το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω στα ορεινά, χωρίς να φαίνεται κάτι ιδιαίτερο για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Από την Τετάρτη όμως ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει. Θα έρθουν τοπικές καταιγίδες και μπόρες. Αλλά εσείς θα έχετε μαζί την ομπρελίτσα σας και όλα θα πάνε καλά.
4: Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου. Έχω χαλαρώσει.
0: Οριακά με έχει πάρει ο ύπνος. Αλλά πάμε να ξυπνήσουμε.
3: Κατάλαβες, Φορτούνη.
0: Ναι, και να καταλάβουμε και τον καιρό. Οπότε μια χαρά όλα. Πριν τις μέλισσες, η Κατερίνα Ηλιόλιου με το λογαριασμό της στο ρυθμό 949. Καλημέρα. Αυτή είναι.

0: τριγύρω τριγύρω χειμώνας και εδώ καλοκαίρι, παιδιά. Στο πάμε πρωινό είμαστε πάρα πολύ καλοκαιρινοί, όπως τραγουδάνε και οι μέλισσες, γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι, ακόμη και τα θέματα ημέρας που φέρνουμε, έτσι.
1: Ναι. Σου θυμίζει καλοκαίρι αυτό το θέμα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε, από το οποίο, μέσα από το οποίο θέλουμε να γίνεται πάρα πολύ ευρηματική. Θέλουμε να μας πείτε εδώ σήμερα, γιατί αυτή είναι η ώρα που ανοίγουμε το θέμα συζήτησης, και να μας στείλετε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού, τι όνομα θα δίνατε φάνταστο στο Wi-Fi σας. Ναι. Εμένα μου το κλέβανε, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σερνόταν το ίντερνετ, σερνόταν.
0: Ήρθε
1: κάποια στιγμή ο τεχνικός και μου λέει όλη η πλατεία απέναντι, γιατί έχω μια πλατεία απέναντι του σπίτι.
0: Παίρνει από σένα.

0: ότι εσύ τι θα βάζεις. Αλέξανδρα, έχεις κάποιο ωραίο όνομα σκεφτεί?
1: Κάτι έχω στο νου.
0: Τι, για πες.
1: Τη γειτόνισσα τη λένε Μαρία.
0: Ναι.
1: Δεν περνάς κυρία Μαρία.
0: Είναι φανταστικό. Μπράβο. Δεν περνάς κυρία Μαρία. Άρα στο κάτω. Το πληρώνω κάθε μήνα εγώ για να έχεις εσύ και να σέρνομαι εγώ. Και καλά να το δίναμε. Το θέμα είναι ότι μου χαμηλώνεις και την ταχύτητα.
2: Μην το προσπαθήσεις, έρνεται.
0: Αυτό.
2: Κάτι τέτοια. Κάτι που αποτρέπει τον άλλο να προσπαθήσει να σε κλέψει.
0: Ναι. Ωραία. Βάλτε φαντασία και στείλτε μας στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Στείλτε μας τι όνομα θα δίνετε στο Wi-Fi για να μην σας το κλέβουν οι γείτονες. Για να τους αποτρέπετε από κάτι τέτοιο.
3: Πάμε πρωινό. Άλλος γιατί.

0: τον Πάνο Κιάμο ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάμε προς το νησί, να ταξιδέψουμε προς την ομεριά.
1: Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ, ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites, ένα ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, απίστευτη θέα κτλ. Σου δίνουμε και εισιτήρια Seajets για να πάτε στο ταξίδι και εσύ και η παρέα σου. Λαλαλούζα Beach Bar για τους καφέδες και τα κοκτέιλάκια σας. Δρόμος Rent Car για την αμαξάρα που θα έχετε στο τριήμερο. Τι άλλο θέλετε? Είπαμε να στείλετε το τραγούδι που θέλετε, τον νησιώτικο, να τραγουδήσετε στον αέρα. Ένας ακροατής βγαίνει εδώ κάθε μέρα, λέει το τραγούδι τον νησιώτικο και μπαίνει κατευθείαν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Ωραία, και μάντεψε.
1: Τι?
0: Στείλανε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Ποιος να είναι άραγε?
4: Ο Κωνσταντίνος, ποιος άλλο?
0: Γεια σου,
1: έλα,
0: Κωνσταντίνε.
1: Το πρωινό βιολί, γιατί θα μας πεις νησιώτικο.
0: Το πρωινό βιολί που παίρνει τη συμμετοχή. Για πάμε, Κωνσταντίνε, ποιο θα μας τραγουδήσεις?
4: Αρμενάκι, Αρμενάκι.
0: Αρμενάκι, ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ μ' αρέσει το Αρμενάκι. Για να σε ακούσω.
4: Συγγνώμη και όλα για πρωινό, αλλά...
0: Όχι, μ' αρέσει.
1: Πάμε.

0: ρε Κωνσταντίνε, πάρε. Ρε εσύ Κωνσταντίνε, άνετα έρθες και...
1: Καλέ, τι λες, άνοιξε φωνή κατευθείαν.
0: Και ένα τραγούδι σε ένα πανηγύρι, να το ξανασκεφτείς.
1: Ήσουν ολόσωστο στην
0: ναι, καλέ, και
1: πάτε.
0: Γυρίσματα και από εδώ και από εκεί.
1: Δηλαδή, είτε, αν
2: θα
1: είναι...
2: Θα γράφω ποιήματα και να τα παγγέλνω σε πανηγύρι.
1: Ωραία, σκέψου το.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει τη συμμετοχή σου, ελπίζουμε να είσαι τυχερός και να κληρωθείς, εντάξει, σε ευχαριστούμε όπως και να έχει.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε Αιγαίο, πάμε Αιγαίο τώρα.
0: Είμαστε στο Αιγαίο. Σε πάμε Αιγαίο.
1: Φύγαμε με Σίτζετς.

0: καταπληκτική αναβίση στο ρυθμό 949 με το Αιγαίο που μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούσαμε πρώτη εδώ πέρα και έγινε και χαμός. Μην λέμε τα ίδια, μην λέμε τα ίδια. Δευτεριάτικο. Ακούστε τώρα ανακοίνωση πριν κάνουμε διάλειμμα. Αν είστε έως 34 ετών, καταρχάς, μπράβο σας. Και δεύτερον, μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Τι να πω, να σας χαίρετε μανούλα σας. Λοιπόν, στην Ελλάδα σας από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον έχετε σε αυτή την εταιρεία 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετέχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέρ Στέλιου Χατζηιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες, πεθετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή Αθηνά μέχρι 6 Ιουλίου. Έχουμε ακόμη 2-3 εβδομάδες. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Ξεκινάμε Παρασκευή.
0: Ξεκινάμε Παρασκευουλίτσα.
1: Με τον Τάκη το Ζαχαράτο.
0: Με τα άλογα τα οποία σιγά σιγά πλησιάζουν.
1: Είναι η φράση μας, παιδιά, αυτή με το φορτούνι εδώ πέρα, να ξέρετε. Είναι η φράση. Έλα, έρχονται τα άλογα και χλιμητρίζουν.
0: Δεν μου λες, μπορώ να σου μιλάω στο πληθυντικό την άλλη ώρα.
1: Ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων τολμά παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος. Ήρθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-Cupé, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Καβαλής Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός. μαγειρεύουμε?
14: Με Μίλνερ.
13: Πίτσα.
14: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Αυτό το κατάλαβες λίγο νωρίτερα σήμερα από το συνήθως.
1: Εγώ τα ακούω που έρχονται από χιλιόμετρα μακριά.
0: Τα είδες εσύ.
1: Τα βλέπω, είναι φοβαρικά. Είναι άλογα, σέρνουν ένα άρμα.
0: Παρόλα αυτά είναι πραγματικότητα. Είναι μαζί μας η μία, η μοναδική, η απίστευτη
1: Μπέτζι
0: Μαγείρα. Μπράβο,
2: μετά από αυτή την είσοδο, τη μεγάλη
0: η Μπέτι με αποσυντώνησε.
3: Τα άλογα αργήσανε, τα μικρόφωνα δεν ανοίξανε.
0: Τα ακουστικά ήταν πολύ δυνατά.
3: Ήταν λίγο καιρός, λίγο όπως λέει και η ίδια.
2: Κάτι καιρός, κάτι...
0: Είναι
2: του φετινού χειμώνα, της φετινής σεζόν, το μότο.
3: Έτσι. Είχα πάει σε ένα γάμο χτες, έφαγα κάτι και με πείραξε. Δεν έχεις πολλές δικαιολογίες να βρεις, δεν έχει να κάνει.
0: Παρ' όλα αυτά είσαι εδώ, Πέτη.
3: Είμαι εδώ, τα κατάφερα, ήρθα ζωντανή. Στη σκηνή.
0: Πώς είμαστε?
2: Σαν ροκ συγκρότημα είσαι μόνος σου.
3: Ακριβώς. Τι κάνουμε? Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά.
2: Καλή εβδομάδα, ευλογημένη. 15 έκτου, αυτό λέγαμε. Βέσχεσαι ο μήνας.
3: Καλέ, πέφτιαξε.
2: Δύο εβδομάδες μήνανε.
3: Τι μήνανε,
2: και
3: τι
2: για το τέλος της τηλεοπτική σεζόν.
3: Ναι.
2: Μη δύο εβδομάδες μήνανε. Για όλες τις εκπομπές.
3: Μπερδεύτηκα. Όχι, την υπολογίζω εγώ στο μυαλό.
0: Συγγνώμη, δεν πήγαιναν μέχρι μέσα Ιουλίου κάποιες φορές. 7 Ιουλίου και
3: μετά. Κάτσε, Χριστιανέ μου, κάποτε ξεκινούσαμε με τα σχολεία και κλείναμε τα σχολεία και μετά φτάσαμε να ξεκινάμε τέλη Αυγούστου και να τελειώνουμε μέσα Ιουλίου.
0: Και τώρα ξεκινάμε τέλη Νοεμβρίου. Τώρα ξεκινάμε τέλη Νοεμβρίου και σταματάμε μετά το Πάσχα, σαν η Αρβίλα.
3: Ποιος ξεκινάει? Ποιος? Αυτό μόνο η Αρβίλα, κανένας άλλος.
2: Τα θέλεις.
3: Πριν το Πάσχα.
2: Αρχές Σεπτέμβρη, ίσως και τέλη Αυγούστου.
3: Ποιος ξεκινάει Νοέμβρη και τελειώνει μέσα...
0: Επισήμως κανένας άλλος, γιατί γενικώς έχουν σταματήσει πολλές εκπομπές φέτος νωρίτερα.
3: Άστο, αυτό εντάξει. Έχουν σταματήσει γιατί αποφάσισαν οι σταθμοί είναι εκτάκτος, να τους κόψουν. Όχι ότι ήταν συμφωνημένο.
0: Εκεί μπερδεύτηκα εγώ.
2: Τέλος Ιουνίου κλείνει η σεζόν. Κάποιοι λέγανε ότι οι πρωινές εκπομπές θα πάρουν και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, πράγμα το οποίο δεν ισχύει από ό,τι μαθαίνουμε. Θα τα πούμε όμως όλα σε λίγο, θα έχουμε και τηλεοπτικό.
3: Σωστό. Θα έχεις φέρει στο όλα στη φορά.
2: Θα δούμε.
3: Λοιπόν, πολλά. Τηλεοπτικά έχουμε.
0: Για πες έχουμε.
3: Έχουμε τι όνομα θα δίνετε στο Wi-Fi σας. Έχουμε στο 6937-949-949. Έχουμε δώρο στη λέσχη των καμένων ποιητών. Πάνε έλα. Παραλαδίτικο. Σίτζετς. Φέρνει νομίζω και η Μαντάμ Μπακίρα σήμερα καινούριο
2: πίτσες
3: δώρο.
2: Φέρνει από την άλλη εβδομάδα το καινούριο δώρο.
3: Την άλλη.
2: Ναι, το προετοιμάζουμε. Περίμενε, γιατί θα είναι μεγάλο. Θα είναι πολύ γκράντι για τη Μαντάμ Μπακίρα. Έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα από την άλλη εβδομάδα. Αλλά και τώρα.
0: Καλά, εμείς περιμέναμε.
3: Είναι γκράντε, το έλεγε.
2: Γκράντε εδώ. Παιδιά, είναι γκράντε, σας λέω. Ετοιμάζει υπερπαραγωγή.
0: Να σου πω, μην μαστάζεις τώρα και μετά δεν μας το πάρει.
2: Λοιπόν, μου έχετε εμπιστοσύνη. Μίλαγα με

0: πρωινό. Ξέρεις ότι τώρα είναι η ώρα του κουσκού, τώρα είναι η ώρα του κουτσομπολιού, τώρα είναι η ώρα να βγουν όλα στη φορά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, χαμός γίνεται στα τηλεοπτικά. Ναι, θα σας τα περάσω έτσι σκούπα λίγο.
1: Όχι, γιατί σκούπα.
0: Γιατί τώρα εντάξει. Μπορεί ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται τι απασχολεί τον κόσμο στην τηλεόραση.
2: Καλά. Για πες και θα σου πούμε.
1: Μας ενδιαφέρει εμάς καταρχάς και το Φορτούνι.
2: Έχω σληθεί τώρα.
0: Θα σας πω αμέσως. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που πάρα πολλά πρόσωπα κεντρικά με εκπομπές και βασικοί πρωταγωνιστές της τηλεόρασης δεν έχουν συνεννοηθεί και δεν έχουν υπογράψει για το τηλεοπτικό τους μέλλον και για το τι θα γίνει του χρόνου.
1: Δεν ξέρουμε αν θα τους δούμε του χρόνου. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρουμε αν θα τους δούμε. Δεν ξέρουμε πού θα τους δούμε.
2: Λόγω της πορείας των εκπομπών τους.
0: Λόγω του ότι τα κανάλια, από ό,τι ακούγεται, έχουν αποφασίσει να γίνουν κάποιες περικοπές. Κάποιοι είναι σύμφωνοι με αυτό, κάποιοι δεν είναι. Συζητιέται και διαπραγματεύονται.
1: Μίλησαν και μεταξύ τους τα κανάλια.
0: Ναι.
1: Για να μην χαλάς εσύ την πιάτσα, ας πούμε. Σου δίνω εγώ πολλά λεφτά εσένα και μετά έρθει η Αφαλίδου και θα πει ναι. Αλλά αυτοί δίνουν το Φορτούνι εμένα γιατί.
2: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι η περίοδος των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται, καλά κρατεί, πάρα πολλοί συζητούν και ακούγονται και διάφορα πράγματα τα οποία είναι ονόματα, δηλαδή συνεργασίες που δεν ξέρω αν ανήκουν στη σφαίρα. Όχι, θα σας το πω. Δεν ξέρω αν ανήκουν στη σφαίρα κάποιες φαντασίες. Δηλαδή το Κατερίνα Ζαρίφη, Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Άκουσα και εγώ χτες.
0: Που παίζει, ας πούμε, σαν σενάριο. Και λέει η Κατερίνα καινούριο. Πιο ατέρια στο δίδυμο δεν έχω ξανακούσει. Πολύ άκυρη συνεργασία. Δεν θα ταιριάξουν ούτε πίσω από τις κάμερες. Το είπε στον
1: αέρα. Μην το λες, γιατί επειδή η Μαλέσκου έχει το Θουκυδίδη μέσα της και λέει όλα αυτά
2: τα πολλά.
1: Η Ζαρίφη μπορεί να είσαι άμορφη και εσύ με το Θουκυδίδη. Αλλά τι είναι.
3: Ό,τι πιο πετυχημένο έχω ακούσει για την Ιωάννα Μαλέσκου ήταν αυτό.
1: Όχι, δεν το έχω πει εγώ. Το έχει πει ο Λέκης Γαβαλάς.
3: Φανταστικό. Και πάει καλεσμένο.
2: Όμως είδες, είναι κοντά κοντράστ που μπορεί να πάει καλά.
0: Το πιστεύεις.
2: Δεν το βλέπω και από την αρχιά κύριο.
1: Αφήνω μία έτσι πιθανότητα ότι μπορεί και να ταιριάξουν. Μπορεί να μας εκπλήξουν. Μπορεί. Σαν χαρακτήρες δεν ξέρω αν ταιριάζουν.
0: Ναι, θα το. Δύσκομαι. Καλά. Και οι δύο είναι δύο υπέροχες κυρίες. Εγώ...
2: Άλλο αυτό, αλλά είναι διαφορετικές πολύ.
0: Ναι.
2: Εκ πρώτης άποψης.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι έχει να γίνει.
2: Λοιπόν, μήπως παίζει όλο αυτό που συμβαίνει και λόγω του ότι υποτίθεται ότι έρχεται μια εκλογική χρονιά, όχι προεκλογική.
0: Φυσικά.
2: Εκλογική χρονιά.
0: Αυτό σημαίνει, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι
1: τους βάζουν.
0: Τα κανάλια δίνουν. Αυτό σημαίνει που λέει ο Φορτούνης ότι ερχόμαστε σε προεκλογικό κλίμα. Σημαίνει ότι τα κανάλια επιλέγουν την ενημέρωση λίγο περισσότερο. Δίνουν βάση δηλαδή εκεί.
2: Ή ανθρώπους που θα μπορούν να το υποστηρίξουν και αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από εκεί και πέρα το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή τα χρήματα σε ένα κανάλι, έρχονται από την ψυχαγωγία. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
2: Ωραία.
0: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι με έλεγενέστε, που έλεγε και ένας φίλος μου. Η Σοφία Μαριόλα έχει βάσανα.
1: Τι βάσανα η Σοφία Μαριόλα?
0: Δεν τη φλερτάρουνε καθόλου.
1: Ναι.
0: Και νιώθει πως έχει στιγματιστεί ως γυναίκα του στράτου Τζόρτζο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο, το πιστεύεις?
1: Έχει δίκιο, ναι. Την έμαθε ο κόσμος, βγαίνανε παντού, γλωσσοφιλιόντουσαν παντού. Ματσαμούτσα εδώ, ματσαμούτσα στη Σαντορίνη, ματσαμούτσα στα χωράφια.
0: Αγαπάνε και το στράτο πάρα πολύ.
2: Δεν το κρύψανε κι αυτοί όμως.
1: Είδανε ότι ο στράτος επληγώθη.
2: Φυσική συνέπεια όμως.
1: Και σου λέει τώρα εγώ να πάω.
2: Πληγώσω και εμένα.
1: Συγγνώμη, αυτή δεν έβγαινε με έναν στα μπουζούκια όμως.
0: Έβγαινε, αλλά καθώς φαίνεται δεν είναι.
2: Και το έμαθε on camera ο στράτος.
0: Ναι. Καθώς φαίνεται όμως δεν είναι.
2: Α, δεν ευδοκίμησε.
0: Δεν ευδοκίμησε. Για να ζητάει, για να συζητάει για το φλερτ.
2: Αλλά ωραία το είπες.
1: Είναι σαν να λέει, πέστε τι μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πέστε σε μένα.
2: Πέστε τι μου, εσάς δεν θα σας πληγώσω.
0: Παρ' όλα αυτά λέει ότι έχουν κρατήσει πολύ καλή σχέση, ότι μιλάνε κάθε λίγο, κάθε τρεις μέρες και αυτά, οπότε το νιώσει ο καθένας. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
2: Μακάρι να βρει την αγάπη. Τι να πω.
0: Όπως και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
1: Την ψάχνει.
0: Να τη βρει, δεν θα την ψάχνει μια κοπέλα τέτοια γυναικά.
1: Μπορεί και να μην την ψάχνει. Γιατί?
0: Πάντως λέει, εγώ σας έχω φέρει μια δήλωση. Πάπη.
1: Α, έβγαλε τραγούδι.
2: Παλιό πολύ.
0: Kings,
2: Πάπη.
0: Έχει μπλοκάρει άπειρα άτομα.
2: Τι?
0: Η λίστα είναι ατελείωτη, λέει.
1: Γιατί?
0: Πραγματικά ανεξάντλητη.
1: Γιατί
0: κάπου μου γλυκιά μπαίνει ο καθένας και σου γράφει το δικό του.
1: Καλέ,
0: και το μακρύ και το κοντό.
1: Ναι, ναι.
0: Ρόξο, καινούργια
2: μόδα αυτή.
0: Μπλόκα παντού. Μπλόκα. Τι θα κάνεις εσύ, θα τους μπλοκάρεις?
4: Μπλόκα τηλεφωνέτ. Μπλόκα Instagram.
0: Μπλόκα.
1: Να σας πω και κάτι. Σας έχω κι εγώ ένα πολύ καυτό νέο.
0: Πες το.
1: Γιατί έφυγε η 20 ώρα από το Sky.
2: Αυτό είναι βόμβα τώρα.
3: Περίμενε, ρίξε
1: δεν θα
3: βόμβα.
1: Το πω, τι? Θα το πω στου δυο. Συγγνώμη, ακροατέ μου, συγγνώμη, σα ζητώ.
3: Μην του το κάνει αυτό τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτά τα μεταξύ μα.
3: Τα μεταξύ μα.
2: Δεν έφτανε ο προσιακό στο Φάληρο.
1: Όχι. Ζήτησε. Τη ζητήσανε να κάνει μονοετέ συμβόλαιο, ενώ αυτή ήθελε τριετέ. Αλλά υπάρχει λόγο τώρα από κάτω, μεγάλη πλεκτάνη.
3: Ναι.
2: Είναι τώρα αντάρ να μα σώσει.
1: Κοίτα τώρα.
3: Ναι, μα σώσει.
1: Γιατί θα έπρεπε να μα πει παραπάνω.
5: 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Πρώτο στοιχείο. Σήμερα για 150 ευρώ κάποιον ή κάποια ψάχνουμε που να είναι παντρεμένο. Παντρεμένη.
1: Ωραίο.
2: Νυμφευμένος.

0: πρώτα γυαλιά μου.
1: Πού τα έχω βάλει,
2: πού τα έχω βάλει. Έχουμε θέμα ημέρα σήμερα, ναι. Και στείλτε μας και τώρα τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα βαφτίζετε το WiFi σας και για την πλάκα, να μπαίνει κάποιος και να γελάει, να βλέπει τι είναι αυτό που έγραψε ο άλλος, αλλά και για να μην προσπαθεί να σας το κλέψει.
0: Λοιπόν, η μήμα θέλω να σας πω, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Εγώ λέει αγάπη, θα έβαζα το WiFi μου Μπανκαράγκα. Πολύ ωραίο το Μπανκαράγκα. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ο Φώτης λέει, μην τολμήσεις το κόψα.
3: Ωραία,
0: μην τολμήσεις το κόψα. Ενιαίο κιόλας, χωρίς και να έτσι, μην τολμήσεις το κόψα. Ο Παύλος λέει. Καλά, ο Παύλος μας έχει ένα WHJ65. Θα καταλαβίστηκα που έχουν και τα τέτοια, τα τέτοια που μίσω.
1: Και κάνει user στο TikTok.
2: Ναι, το κανονικό όνομα έβαλε.
1: Πολύ καλό.
2: Καταπληκτικός.
0: Ο Κωνσταντίνος τι είναι αυτό, το Only Costas αυτό.
1: Only Costas.
0: Only Costas, όπως το Only Fans.
2: Από το Only Fans ήταν
1: αυτό. Εγώ το πήγα ρομαντικά, είμαι ρομαντικό παιδί, είδες.
0: Όχι, με
1: του Αλέξανδρου, το δικού μας ήταν το καλύτερο, παιδιά, τέλος.
0: Τι είπε ο Αλέξανδρος.
1: Έχει μια γειτονίσα Μαρία και λέει θα βάλω κωδικό, δεν περνάς κυρία Μαρία.
0: Α, καταπληκτικό. Α, η Νάση έστειλε τζάλα.
1: Τζάλα, τζάλα. Ωραία, ωραία είστε, ωραία.
0: Ορίστε.
1: Ωραία.
0: Είδες.
2: Και το σούπερ. Φέρτο. Το έχουμε πάρει τώρα έτσι.
1: Φέρτο, φορτούνι. Φέρτο. Φύγαμε. Φέρε Μιχάλη Χατζηγιάννη.
2: Φύγαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη μέχρι το διάλειμμα, παιδιά.

0: Καιρό έχουν μόνο τα κουνούπια, να ξέρετε. Γιατί τα κουνούπια, τι γελάτε ρε, είναι από τους κλασικούς δαιμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Κατάλαβες, υπάρχουν τα κουνούπια και δεν υπάρχουμε εμείς.
1: Ό,τι ενοχλητικό επιβιώνεις αυτή τη γη.
0: Ναι, ναι, κάτι κατσαρίδες, κάτι τέτοια. Λοιπόν, εμείς όμως παιδιά, κλασικά repel spray, και αφήστε τα να αλωνίζουν στην ηφίλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Λοιπόν, repel spray και τελειώσαμε. Καθαρίσαμε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Πάμε διαφημισούλες.
2: Θα πάμε για διαφημισούλες για να έρθουμε με τη Madame την Μπακύρα.
0: Φύγαμε. Και με κίνηση καιρό.
2: Oh, καλά.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες, oh, πάλι π.

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
14: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: μέσα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949 και είμαστε έτοιμοι μαζί με το Μασούτη βέβαια για τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Mr. Grant και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Έχει λοιπόν περισσότερη ποιότητα, έχει και καλύτερη τιμή ο Μασούτης. 50 χρόνια παιδιά γιορτάζει και 50 χρόνια τον εμπιστευόμαστε κάθε μέρα. Όπως εμπιστευόμαστε το Φορτούνι για να μας πει για την κίνηση.
1: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Καραζή.
4: Μόνο ο Πράκτορ Βουφού γνωρίζει να μας πει τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης.
3: Αλάνθαστος όπως πάντα, θα σας πω ότι έχει μποτιλιάρισμα ανεβαίνοντας στη Συγκρού και κατεβαίνοντας στην Κατεχάκη. Αν τώρα είσαι στη Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω πυκνώνει το πρόβλημα, όπως και ανεβαίνοντας στην Κηφισίας μετά το Ψυχικό. Τέλος το ποτάμι,
2: ναι,
3: έχει ένα πήξιμο ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό.
2: Μόνο.
3: Α, όχι μόνο. Και εδώ και στον κόβο της μεταμόρφωσης και του Γέρακα, αν κινήσετε προς το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό. Αυτά.
2: Μάλιστα.
5: Ο καιρός σήμερα.
4: Σήμερα το καιρό.
2: Αχ, τι ωραία.
4: Θα τον ακούσετε σαν να είναι ένα παραμυθάκι.
2: Α, κάτσε να γύρω λίγο.
4: Ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα και ο υδράργυρος αλλάζει το σκηνικό. Θα φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου, ακούμε τοπικά.
2: Ζέστη.
4: Αυτή τη στιγμή στην Αττική η βαθμή είναι 25. Θα βάλετε τα καλοκαιρινά σας και θα βγείτε έξω. Απολαύστε αυτές τις ζεστές ημέρες, γιατί από την Τετάρτη ο κακός ο λύκος φέρνει τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό, μπόρες, καταιγίδες και πέφτει η θερμοκρασία. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε λίγο χρώμα, θα βγείτε σήμερα και αύριο. Αν θέλετε να πλώσετε τα ρούχα σας, θα το κάνετε σήμερα και αύριο. Γιατί την Τετάρτη θα βρέξει.
6: Με λίγα λόγια.
4: Ναι.
6: Ένας κι ένας δυο μου το κάνα κ***τα.
4: Λοιπόν, δεν ήθελα να το πω, αλλά το πες εσύ.
2: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22 2-10-68-35-7-22 η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. Για να δούμε, θα έρθετε κι εσείς.
7: Ευχαριστώ το

0: Ευαγγελία, σταβέντο και γλυκό μεθύσι. Πρωινιάτικο, έτσι.
1: Γλυκό μεθύσι.
0: Το πάμε πρωινό.
1: Και Μαντάμ Μπακίρα στο 2-10-68-35-7-22. 2-10-68-35-7-22. Καλείς τώρα να παίξεις με τη Μαντάμ Μπακίρα και να κερδίσεις δύο πίτσα φαν Μπιάνκα Αλφόρνο.
0: Ωραία, ας την υποδεχτούμε για αρχή.
2: Ντάνιον Γκρ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning, good morning. Have a good week, everybody. How are you?
0: Fine. Can you

0: ταξιδεύω τώρα μακριά.
1: Κύριακο,
0: στην Κύθνο είναι που, που χορεύουν, λέω πάντα. Που κολυμπάνε τα γουρνάκια μέσα στο νερό.
2: Όχι, δεν είναι στην Κύθνο αυτό. Είναι στην. Πώς λέγεται. Ατακόσα.
0: Α, γιατί είδα κάτι βίντεο πάλι και τρελάθηκε.
2: Όχι, δεν είναι στην Κύθνο αυτό. Εκεί το ζέκει την Κολώνα, αυτή την παραλία που είναι και από την μια πλευρά και από την άλλη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι η Κύθνο. Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε με.
2: Άντε, βάλτο.
1: Πάμε Κύθνο.

0: Παρακαλώ, Ελληνοτορνότ. Ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, πώς ονομάζετε?
1: Έλενα.
0: Έλενα, είστε έτοιμοι να παίξουμε?
1: Ναι, ναι.
0: Από πού μας παίρνετε, είναι σαν να σας...
1: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα, ναι, αλλά κάτι γίνεται με το κινητό. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, να σας ακούμε μόνο από το ακουστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Α, μπράβο, έφτιαξε δουλειά. Έλα, Έλενα, συγκεντρώσου να ακούσει το τραγούδι.
0: Ξεκινάω! Με ακούω, με έκο, με ακούω και στο βάθος ενός πηγαδιού.
2: Κλείσε το ραδιόφωνο, θα μας ακούσει από το τηλέφωνο.
3: Πάμε.
0: Εντάξει!
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. From the first moment you told me we'll be together and for you to say it, you must know something.
1: Κάτι ξέρεις, Ελληνίδου.
3: Κοίτα να δεις.

0: Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback και η πίτσα Φαν Λανσαρή.
1: Comeback κάνουνε.
0: Comeback κάνουνε τη Vintage Collection. Ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές και πιο χορταστικές.
1: Ο Καρμούτσος,
2: αυτός.
0: Classic Καναδιάνα. Vintage Special. Βεβαίως και Βεζούβιο. Και επίσης να ξέρετε ότι με κάθε πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων, δεν θα με αφήσω, παίρνετε μαζί αναψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ, ρε παιδιά.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Κάτσε μια κάτσα μαριανιάνα, πώς είναι με αυτή.
0: Το Βεζούβιο θέλει, η Καναδιάνα.
1: Η Καναδιάνα, αυτή θέλω.
0: Καναδιάνα.
2: Τέλεια.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Thank you, Έλενα. Bye bye.
2: Bye bye, madam.

0: Βγάλε Δευτέρη.
1: Μισό λεπτό.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για τον Έλον Μάσκ.
1: Σημειώνω.
0: Και με κοροϊδεύατε γιατί κάναμε λάθος τα μαθηματικά.
2: Ναι, που έλεγε να μα έδινε.
0: Κοροϊδεύατε εμένα, αλλά και ο Αλέξανδρος έκανε λάθος και εσύ έκανε λάθος.
2: Εγώ...
0: Μόνο ο Φορτούνης το βρήκε.
1: Κάτι για 8 δισεκατομμύρια λέγανε. Κάτι τέτοιο λέγανε.
0: Θυμάστε που λέγαμε ότι έχει τόσα δισεκατομμύρια, αν τα μοίραζε.
2: Θυμάμαι.
0: Θα του περίσσευε. Τώρα θέλω να μου πεις πόσα θα μοίραζε.
1: Από
0: είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Δεν έχει υπάρξει άλλος. Αν πούλεγε δηλαδή την περιουσία του, αν την δραστοποιούσε.
1: Με το χέρι,
0: ό,τι έχει τα πάντα, εταιρείες. Ό,τι του ανήκει. Είναι τρισεκατομμυριούχος. Ο πρώτος στον κόσμο. Μέχρι τώρα μόνο χώρα.
2: Δηλαδή
0: υπήρξε.
2: Το τρισεκατομμύριο πόσο είναι, ρε παιδιά.
1: Το τρισεκατομμύριο.
0: Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν μπορεί να το χωρέσει
1: είναι...
0: το μυαλό σου.
1: Ένα εκατομμύριο εκατομμύρια. Είναι χίλια.
0: Στα δισεκατομμύρια τι είναι.
1: Χίλια δισεκατομμύρια.
2: Χριστός κύριε.
1: Τώρα κάνουμε τις πράξεις. Ξεκινάμε πάλι τις πράξεις.
0: Χίλια δισεκατομμύρια είναι.
1: Είναι άλλα τρία μηδενικά.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή το ένα δισεκατομμύριο έχει.
0: Ναι.
1: Κάτσε είναι να μετρήσεις. Περιμένει.
0: Έχασε και την μπάλα στα μηδενικά.
2: Βέβαια είναι δυνατόν. Δεν μετρούνται. Δεν μετρούνται.
1: Χίλια δισεκατομμύρια είναι, παιδιά. Αποκλείεται.
2: Τι γίνεται τώρα, για πες μου.
0: Αλλά το ξέρεις, επειδή μπήκε η SpaceX στο Nasdaq, λέει.
2: Με που πήγε.
0: Γι' αυτό μπήκε το SpaceX, η εταιρεία του αυτή που στέλνει στο διάστημα τους πυράβλους, στο Nasdaq. Και αυτό η είσοδο της εταιρείας προκάλεσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και αυτό τον εκτόξευσε.
2: Μάλιστα.
0: Τρομερό.
2: Εμάς περιμένω να δω τι θα μας εκτοξεύσει.
1: Πώς, δηλαδή τώρα...
0: την ανέβασε λέει την SpaceX την κεφαλοποίηση κοντά στα 2-3 εκατομμύρια.
1: Ούτε καν ένα τρισεκατομμύριο, 2-3 εκατομμύρια.
2: Η SpaceX τώρα άλλο... ότι λέει.
1: Δηλαδή πες ότι έχει ένα τρισεκατομμύριο, πόσα παίρνουμε ο καθένας τώρα.
2: Μπράβο, και
0: ναι, δηλαδή όλος ο πλανήτης είναι πόσα μπίλιον είμαστε εμείς.
1: 8 δις περίπου.
0: Αν τα μοιράσει αυτά. Σε πόσο θα βγαίνει στον καθένα.
1: Κάπου άκουσα, αλλά δεν έκανα την πράξη εγώ, ότι είναι γύρω στα 120 δολάρια στον καθένα.
2: Όχι, ας τα κρατήσει. Δεν
0: να
2: θέλει.
0: Τα κρατήσει. Και εγώ τον καθαρίζω.
2: 120 δεν είναι, ούτε τα πήγαινε.
0: Άμα να μου δώσει ένα εκατομμύριο, να το πάρω. Τι να τα
1: τώρα,
0: κάνω τώρα. 100 τόσα ευρώ.
1: Αν μας ακούνε μαθηματικοί.
0: Θα τους στείλω να ακούω τι πάστες, άμα θέλει.
1: Θα μας βάλω πάλι μεταξύ τα στέως. Νομίζω έχουμε κάνει πολλές λάθος πράξεις.
0: Αν μας ακούει ένας μαθηματικός,
1: να μας δώσει τη σωστή απάντηση.
2: Ας πάρει τηλέφωνο τέλος πάντων, να βγει στον αέρα.
3: Ναι, ναι. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: 150 ευρώ μετρητά είναι παραπάνω από αυτό που θα σας έδινε ο Έλον Μάσκ. Αν μοίραζε τα λεφτά του σε όλο τον πλανήτη. Ψάχνει λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού να δώσει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια παντρεμένη. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει μόνο μία κόρη. Μόνο μία κόρη. Για πάμε να δούμε.

0: την ωραία ρούμπα της Δέσποινας Βανδύου μας αρέσει πολύ. Να πούμε ότι με όλα αυτά που ακούμε τριγύρω καλοκαίρι, με όλες αυτές τις καταστροφές, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζι, τέλος πάντων, αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί που αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί σκεφτόμαστε τι πακέτο, τι διαφορετικό έχει το ένα που δεν είναι τόσο απλό, μας γίνεται απλό με την Insurance Market. Mm-hmm. Εκεί βλέπουμε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνουμε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Σούπερ, ναι. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα γιατί ερχόμαστε με δωράρα στη λέσχη των καμένων ποιητών από Σίτζετς. Πανέλα, διπλό εισιτήριο για όποιον προορισμό του Αιγαίου θέλετε, όποτε εσείς θέλετε.
0: Το μέρος το τρίτο έρχεται σε λίγο.
2: Παπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουλίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Γι' αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Plus. Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
16: Ο ρυθμός 949 προτείνει
17: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taek Wondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
19: Α4 τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινή.

0: για τρίτη και τελευταία ώρα μέχρι και τις 10. Αγκαζέ λοιπόν θα σας πάμε, κούτσα κούτσα, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και εμείς θα φύγουμε μετά, έτσι και μπίλου μην πέσεις.
1: Μπίλου μην πέσεις, έρχεται η λασχή των καμένων ποιητών εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Ναι.
1: Και έχει δώρα, άρα ποια λέξη θα βάλουμε φορτούνι
0: λοιπόν, σήμερα. Θα βάλουμε τη λέξη κεραία.
2: Τη λέξη κεραία θα βάλουμε, γιατί έχουμε ανεχθές τις κεραίες μας, γιατί έχουμε υποδεχτεί και τον Γρηγόρη τον Ατρίδη.
1: Και άμα θέλετε και κεραίες στον πληθυντικό, βάλτε πληθυντικό, δεν έχουμε
2: κεραία.
1: Γράψε λοιπόν το ποίημα σου και βάλε μέσα τη λέξη κεραία για να βγει στον αέρα και ο καλύτερος ποιητής, αυτός δηλαδή που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με ανοιχτό προορισμό για όπου αυτός θέλει και ανοιχτή ημερομηνία επίσης από Σίτζετς. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού το μαντούδι Εύβοιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα και εσύ φτάνεις σκιάθο σε 40 λεπτά, γλώσσα σε 40 λεπτά, σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά.
3: Σκιάθο.
1: Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Σκιάθο. Όπου θέλετε, ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, μα ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Υπέροχα. Μιλάμε για τη Σίτζετς. Διπλό εισιτήριο λοιπόν για όποιο προορισμό θέλετε, αρκεί να γράψετε το ποίημα σας και να είναι πετυχημένο. Και να μας κάνετε να γελάσουμε.
2: Αυτό θέλουμε, οπότε η λέξη έρχεται σε λίγο. Προηγείται όμως η αγαπημένη μας στήλη. Η στήλη η ενήλικη, δηλαδή 9 και 10.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για σεξ.
1: Μιλάμε, και ποιος τα λέει, η Dr.

0: έτσι είπα να σηκωθείτε τώρα να φύγετε Αθηνά και, και
1: Ατρίδη.
0: Γιατί εγώ θα κάτσω τώρα να φύγετε.
1: Εγώ θα κάτσω.
0: Τέσσερα ζωώδια που σνομπάρουν το σεξ και το θεωρούν υπερεκτιμημένο.
1: Oh.
0: Είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω εδώ?
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Σαν δεν είσαι φορτωμένο.
2: Ποιοι είναι μέσα δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Εσύ και ο Τρίδης.
1: Έλα και εσύ, αλλά εσύ.
2: Ζυγός είναι... και δίδυμος.
0: Βεβαίως.
3: Oh, εγώ... Όχι ρε παιδιά, δεν τα κάνουμε εμείς αυτά τα πράγματα.
0: Τι λέτε,
3: μην λέτε τώρα
0: ψέματα. Εσύ ερχόσουν εδώ και μας έλεγε λαγούσα μαντρακίνια, μας έτασες.
1: Τίποτα.
0: Εδώ. Η δίδυμη λέει είναι η προσωποποίηση του δεν με χαλάει, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλα. Αλλά ήξερα εγώ για του διδύμου.
3: Αποκλείεται.
0: Μην παρεξηγηθεί, λέει, αν βρεθούν στο κρεβάτι θα το απολαύσουν. Αν βρεθούν. Αλλά το σεξ δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ στο νούμερο 1 τη λίστα με τι καθημερινέ.
1: Εγώ θα το να επιβεβαιώσω.
3: Τι λε, ρε. Πλάκα μα κάνει. Λοιπόν, πες, πείτε μου λίγο το τηλέφωνο να πάρει η γυναίκα μου να τελειώνουμε. Πείτε το τηλέφωνο να πάρει.
0: Θα μιλήσω. Θα ρίξω το στόμα μου και θα μιλήσω. Είχα κι εγώ κάποτε ένα γκόμενο δίδυμο. Δεν τρελαινόταν.
1: Ορίστε.
0: Α, είπα μπορεί εγώ να μην τον τρελαίνω. Ποιος? Εγώ!
1: Ναι ρε Μπέτη.
0: Ποιος? Εγώ!
3: Δεν, λοιπόν δεν το ξέρουμε.
2: Εγώ
3: θα το πούμε.
2: Είμαι ζυγός.
3: Ανώμαλος. Ανώμαλος.
2: Εγώ είμαι ζυγός με άντρα δίδυμο.
3: Και
1: Αθηνά.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κι όμως ο ζυγός λέει, ένα ζυγός μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στην ερωτική πράξη, αλλά τη βλέπει πάντα ως ένα μικρό κομμάτι της συνολικής εικόνας.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Είναι αισθησιακός σύντροφος, αλλά αρνείται πεισματικά να γίνει σκλάβος της σάρκας. Γεια!
2: Ο Γιάννης είναι δίδυμος. Σιγά να μην γίνω εγώ σκλάβος μια σάρκα.
0: Πετάει κιόλας ο Γιάννης είναι δίδυμος. Δεν είναι καλό στο
2: Γιάννη. Σιγά να μην γίνω εγώ σκλάβος της σάρκας.
0: Συγγνώμη για τον Παρθένο. Λέει ακόμα κι αν οι ίδιοι έχουν μια ενεργή ερωτική ζωή, το θεωρούν ένα ζήτημα τόσο αυστηρά προσωπικό που δεν πρόκειται να το συζητήσουν ποτέ με την παρέα
1: τους. Είναι
0: άλλο αυτό. Γιατί για τον Παρθένο επιβεβαιώνω ότι δεν ισχύει.
1: Μπράβο.
0: Αν θέλεις να κρατήσεις ένα παρθένο φίλο, πρέπει να μην ανοίξεις. Δεν θέλει να μιλάει για τα ερωτικά του
1: αυτό είναι άλλο παιδί. Είναι άλλο παιδί. Γιατί κάποιοι το συζητάνε πολύ, είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ δεν.
0: Ναι!
3: Μας έβγαλε φωτογραφία. Κάποιοι το συζητάνε, λέει,
2: αυτά είναι ψέματα.
0: Ένας και ένα δύο. Ένας και ένα δύο που το κάνατε. Εντάξει, λοιπόν. Αθηνά και Γρηγόρη, αν έχετε τσίπα, να σηκωθείτε.
2: Σας παρακαλώ, εμείς το έχουμε στο πρόγραμμά μας κανονικότατα.
0: Α, είδες πως το λες, στο πρόγραμμα.
2: Στο πρόγραμμα.
0: Τι να κάνω, βλέπεις ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητάς σου, της καθημερινότητάς σου.
3: Εγώ βλέπουμε μεγάλο δηλαδή.
1: Πόσο
3: βλέπουμε ρε παιδιά. Εγώ αλήθεια με ειλικρίνεια το βλέπω πολύ μεγάλο κομμάτι. Όχι.
0: Ναι,
3: είμαι
0: εκτός σε
3: ρε. Μπορεί να είμαι εξαίρεση που δεν ξέρω καθόλου.
0: Τελευταίος είναι ο τοξότης. Σνόμπ λέει μέχρι αηδίες όταν το θέλουν.
3: Ναι.
0: Οι τοξότες μπορούν να σου δηλώσουν με απίστευτο στόμφο ότι το σεξ δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς. Εγώ για τους τοξότες ξέρω ότι είναι πολύ μουρντάριδες.
2: Οι τοξότες και εγώ το
1: έχω.
0: Άρα, άμα δεν αυτό, πώς ισχύει αυτό. Όπως όλοι οι άνθρωποι προφανώς και θα ενδώσουν στη σαρκική απόλαυση και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο, αλλά ο τοξότης βαριέται το σεξ απίστευτα γρήγορα. Το σεξ βαριέται ή την ίδια σύντροφο ή το
3: ζήτημα. Για εχθή και λέοντα δεν ακούσαμε. Δεν είχε έρευνα.
1: Τα καλύτερα.
0: Άρα, εμείς για να μην είμαστε σε αυτή τη λίστα, τι σημαίνει γρήγορα. Είμαστε
2: τα ηφαίστεια και εμεί είμαστε.
3: Για σένα είναι πολύ βαρύ.
2: Για μένα.
3: Όχι και για μένα βασικά, γιατί είμαστε δύο κόμπα ζευγάρια στα οποία τίποτα, νέκρα.
2: Λοιπόν, θα
0: ένας
2: απαντήσω.
0: Ένας και ένα δύο περάστε
3: έξω. Έξω, έξω, έξω.
4: Όχι
3: έξω.
4: Πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό, δύο στα δύο έχετε σήμερα.
2: Εμείς δεν το δεχόμαστε, αυτή την έρευνα δεν την δεχόμαστε, δεν την υπογράφουμε. Φυσικά και δεν είμαστε σκλάβοι της σάρκας, φυσικά και έχουμε προτεραιότητες.
1: Εντάξει, εμείς την υιοθετούμε όμως, την υιοθετούμε γιατί είμαστε στα υπόλοιπα ζώδια, παιδιά.
2: Εσύ γιατί ανακατεύεσαι τώρα.
1: Γιατί τόσο καιρό δεν μιλάμε, αυτή η έρευνα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμείς μας έβγαλαν σε εσάς.
3: Ξέρει. Καλά, κοίτα, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην ντόκτορ. Οριακά πάμε για ψυχοθεραπεία τώρα. Εμείς φεύγουμε από εδώ πέρα και ψυχοθεραπεία.
0: Σήμερα θα πάω για ψυχοθεραπεία. Γεια!
1: Μαθαίνετε.
0: Έδωσα το γέννη.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 150 ευρώ μετρητά.
1: Βασικό.
0: Σε κάποιον ή κάποια που είναι παντρεμένος ή παντρεμένη. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει μόνο μια κόρη.
1: Okay.
0: Και να πήγε το Σάββατο στον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απλά
2: φανταστικό.
0: Δηλαδή ψάχνουμε έναν Ολυμπιακό ουσιαστικά. Γιατί Παναθηναϊκή δύσκολα πήγαν.
3: Ή κρυφό πράκτορ. Κάποιο που πήγε και δεν μπορούσε να σηκωθεί στα καλάθια.
0: Και δεν μπορούσε να σηκωθεί ο καημένος να πανηγυρίσει.
1: Και τον τσάκωσε το ραντάρ. Αυτός θα μας καλέσει.
3: Ο Τζόνς και ο Νάνμι τον τσάκωσε, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε.
1: 2-10-68-35-7-22. 5 λεπτά να πάρετε τηλέφωνο για να τσιμπήσετε 150 ευρώ.

0: 150 ευρώ μετρητά σήμερα δεν θα δώσουμε. Αλλά αύριο θα δώσουμε 300. Δεν βρέθηκε.
1: Πολύ εντύπωση μου κάνει.
0: Δεν βρέθηκε.
2: Κοίταξε να δεις πόσοι ήταν μέσα στο σεφ που μπορεί να έχουν όλα αυτά τα
1: δεν ήταν πολύ ο
0: παιδιά,
1: κόσμος.
0: Παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί και να μην ακούει αυτός που θα μπορούσε να κερδίσει.
3: Καλά,
0: να
3: δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Σωστό, αυτό το
3: εκατομμύριο. Εγώ το αποκλείω.
1: Υπάρχει άλλο που δεν ακούει αριθμό το πρωί.
2: Ναι, αυτό το αποκλείω με να μην ακούει. Άρα σίγουρα όλοι αυτοί που ήταν στο σεφ δεν έχουν μια κόρη.
3: Όχι, και όσοι δεν ακούτε. Αυτοί που ακούτε πείτε στου άλλου που δεν ακούνε ότι κάνουν λάθος. Δηλαδή
2: δεν έχουν δίπλωμα. Όλοι με το τρένο πήγαν.
1: Αύριο λοιπόν να σα δώσω τα 300 ευρώ μετρητά. Τι έχει να γίνει που θα δώσει το ραντάρ.
2: Πάμε τώρα στους άμπαλους.
4: Οι άμπαλοι. Όλοι κατέχουμε κατελικό.
5: Οι άμπαλοι.
6: Πώς γίνει αυτό.
3: Δεν θα το...
0: Προσκύνησες.
1: Πάμε. Όχι. Θα γίνει η σωστή εισαγωγή.
0: Τι.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν, ο πρωταθλητής Ευρώπης,
2: ναι.
3: Που έτυχε το διάστημα στο οποίο έγινε πρωταθλητής Ευρώπης, ναι. Μέσα στο Telecom Center, Ολυμπιακός δηλαδή, εγώ να λείπω και να χρεωθώ ότι δεν το ανέφερα και να έχω το φορτούνι να με κυνηγάει δύο εβδομάδες. Κατάφερε να κάνει το double που σημαίνει ότι πήρε και το πρωτάθλημα. Αυτό το πήρε στην έδρα του, έτσι. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας στην αρχή, κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς.
1: Συγχαρητήρια, φίλε Φορτούνη.
3: Συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Συγχαρητήρια, αξίζατε.
2: Λες και παίζω εγώ, αισθάνομαι κάτι.
1: Όχι, και μα ξέρει τι γίνεται. Εγώ το Σάββατο το βράδυ.
0: Κάνε ζέσταμα, μπαίνει.
1: Και είναι εδώ να σα το δείξω στο Instagram μου πάνω από 50 μηνύματα τα οποία μου λέγανε ωραίο Φορτούνη στη Δευτέρα, τι έχει να γίνει.
3: Είδες το influence που έχει, είδες. Σε ξένα Instagram και σε TikTok. Αυτό είσαι που το παίζει και αυτό. Μην
1: τα ξέρει. Επειδή εδώ στην παρέα έχετε πρωταθλητές Ελλάδος και στο ποδόσφαιρο εμένα και στο μπάσκετ.
0: Εγώ δεν μιλήσω καλύτερα.
1: Τα σέβεστε.
3: Εσύ κούκλα μου κερδίζεις τον έρωτα.
1: Να, γιατί ο Νάν μπλέχτηκε εκεί σε κάτι.
3: Να σας πω λίγο κάτι.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Να κάτσουμε να τις φάμε κιόλας. Δεν κατάλαβα.
3: Αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο. Δηλαδή τώρα μέχρι τώρα είχαμε όχι κέρδισες, όχι διαιτητή εσύ και τέτοια.
1: Μόνο έδωσε.
3: Τώρα υπάρχει ένα πέρα από την πλάκα θλιβερό περιστατικό. Είναι θλιβερό το ότι δύο Αμερικανοί αθλητές έρχονται στην Ελλάδα, αντιλαμβάνονται την πανανία της κατάστασης. Παράβο, και το ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο και σου λέει εδώ θα τις παίξουμε. Ωραία, γίνεται ένα πράγμα μέσα στο παιχνίδι.
0: Ποιες θα
3: δύο τρεις φορές τις μπουνιές. Ναι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο, ντόκτορ. Ξεκινάει από μέσα το Jones, Nan Jones. Μέσα στο παιχνίδι έχει δύο τρεις φάσεις.
1: Είδαμε,
3: χτύπησα,
1: ναι.
3: Με χτύπησες,
0: ναι,
3: και τέτοια.
0: Αλλά μέσα στο παιχνίδι ο Nan του είπε κάτι που δεν ξέρουμε. Τι και τον έπιασε από το λαιμό και
3: τον έσπρωξε. Έχει μια φορά αποκαλυπτικά από μέσα στο παιχνίδι και το συνεχίζουν στη Φυσούνα. Ναι, που υπάρχει έγινε αυτό το βιντεάκι θέμα. Το οποίο απλά το αναφέρουμε και πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Ποιος τις έβαγε περισσότερο, ποιος τις έβαγε λιγότερο.
2: Δεν είναι και το θέμα, ποιος
1: έβαγε. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα.
2: Άλλα
1: να
2: συμβαίνουν. Ο Ναν το ξέρουμε και γενικότερα πολλοί παίκτες έχουν αυτό το στυλ. Είναι προκλητικός. Μπορεί να σε ενοχλήσει, μπορεί να σε προκαλέσει για να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Ναι. Ο Τζονς δεν έπρεπε να το κάνει αυτό μέσα στο.
3: Καλά. Χωρίς να παίρνουμε θέση για καμία ομάδα.
2: Όχι, ενώ κάμερα. Τώρα το τι έγινε από πίσω, να το ψάξουμε στις κάμερες.
3: Και ο Τζονς από την Παρτιζάν ακόμα. Είναι παιδί το οποίο.
2: Πολλά νεύρα. Καταρχάς και στον προηγούμενο αγώνα πάλι σε άφησε χωρίς δεύτερο
3: σέντερ.
2: Και κάνει κακό και στην ομάδα σου. Δηλαδή δεν έχεις με ποιον να παίξεις.
3: Τώρα Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή και ουδέτερη να καταλάβουμε ότι για να έρχονται οι αθλητές εδώ πέρα και να νομίζουν ότι η χώρα είναι εξέφρο να μπέλ και να τα κάνουν αυτά. Είναι πρόβλημα γενικό.
2: Πολύ καλή τιμωρία τώρα αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
3: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα, να σας πω ότι έχει διάφορα ωραία. Στο μπάσκετ, ας πούμε, έγινε τρομερή υποδοχή στο Σπανούλι που πηγαίνει στον Άρη σε μια πολύ νέα εποχή για την ομάδα, δηλαδή μια αφορμή και την παρουσία. Του Σπανούλη. Μου έλεγε η Μπέτη για έναν πάρα πολύ ωραίο τερματοφύλακα. Τι
0: ναι, ρε,
3: το
0: χτες το Μουντιάλ μου σκάσε μπροστά στα site, ένα site. Όχι Νιγηρία. Ένας κούκλος, παιδιά, ποδοσφαιριστής. Έχει γίνει, λέει, χαμό.
1: Τι να ρωτήσουμε τον
0: Ιάκωβο. Ποιανής ομάδα στο Μουντιάλ είναι viral ο τερματοφύλακας που είναι κούκλος.
2: Τις τελευταίες ημέρες.
3: Να σας πω εγώ ότι η Γερμανία κέρδισε το Κουρασάο 7-1. Η Ολλανδία.
2: Κουρασάο,
3: ναι. Η Ολλανδία έφερε 2-2 με την Ιαπωνία, μάλλον σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει ως τώρα, που το πράγμα δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον και ελκυστικό λόγω και όρων. Η ακτή κέρδισε, η ακτή Λεφαντοστού, το Εκουαδόρ με 1-0.
0: Χρειαζόταν να το πεις.
3: Συγγνώμη, δόκτωρ. Και η Σουηδία επικράτησε με 5-1 της Τινησίας. Έχει ματσάκι σήμερα. Μπαίνει η Ισπανία, η οποία είναι από τα φαβορί σήμερα στο παιχνίδι, να σας πω.
2: Απλά θα τα βλέπουμε με μαύρους κύκλους.
0: Μας απάντησε, παιδιά. Λέει ο Ιάκωβος ότι ο viral, λέει, τερματοφύλακας είναι από
1: την Εθνική Βραζιλία.
2: Ναι, ποιος?
0: Όχι, δεν είναι.
3: Όχι. Δεν είναι την Εθνική Βραζιλία, σε επιβεβαιώνω κι εγώ. Και έχει και άλλα θεματάκια που θα σκάσουν σήμερα, γιατί νομίζω ότι αλλάζει προπονητή ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε, στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί έγινε βάρη, να το ρωτήσουμε το λόγο.
0: Είναι κούκλος, λέμε.
1: Α, μάλιστα. Για την ομορφιά του.
3: Βλέπετε Μουντιάλ.
2: Αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι και να θέλουμε να δούμε είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα και 5.
3: Κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω, που δεν καταγγέλλω ποτέ την ντόκτορ, γιατί είμαι πάντα.
1: Ο Μαντούκα.
3: Ο Μαντούκα.
0: Νιγηρία.
3: Μαντούκα έχει πει.
0: Εγώ Νιγηρία θυμόμουν. Βραζιλιάνο.
1: Ωραία. Τον αποκάλεσα.
3: Εορταστική εβδομάδα, Γρηγόρια Τρίδη, παρότι οι δίδυμοι δεχτήκαμε πλήγμα σήμερα το πρωί.
2: Για να χλιάζεσαι.
3: Ναι. Tomorrow, να είστε καλά να με χαίρεστε. Γεια
1: σα.
3: Σα λέω τα γενέθλιά μου, πείτε χρόνια πολλά. Τι ζούμε, Θεέ μου. Να πω και να βράβω στον εαυτό μου.
2: Χρόνια πολλά για αύριο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι. Γεια Στέλτον.
2: Οκ, okay, ευχαριστούμε πάρα
3: πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Εγώ έτσι σας ευχαριστήσω με τον Μαντούκα.
2: Μήπως σε πάρουμε και ένα τηλέφωνο αύριο με τον Μαντούκα μαζί.
3: Ναι, μωρέ, θα δούμε.
2: Τηλεφωνική.
3: Θα τα πούμε εμείς, θα τα πούμε.
2: Bye.
1: Bye.
6: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε. Τέλος, τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
7: Δεν θα ακριβώς τίποτα.

0: εκπληκτικότητα. Έτσι, τέλεια, με Πέτρο Ιακωβίδη. Σήμερα δεν με εκνεύρισε ο Ατρίδης.
1: Α, εντάξει. Πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Τον πέρασε, του είπε για τον double, του είπε για το πρωτάθλημα. Εντάξει, το δετάκι, δεν θα πει.
0: Ηρέμησε.
1: Κατάλαβε, πήρε τα εύσημά του και προχωράει.
0: Λοιπόν, και λέμε και αδύο.
1: Το στέψαμε δηλαδή. Ήθελε να βάλει την κορώνα. Βασικά αυτό ήθελε να κάνουμε στέψα.
0: Θα πάμε διακοπές, θα μπούμε σε πλοία και έτσι μπορεί να έχουμε και ναυτία. Λοιπόν, το TravelFix ODF είναι η λύση. Οι διασπυρώμενες ταινείς στο στόμα που περιέχουν κυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Είναι το TravelFix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία από τη Unipharma.
1: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε, αλλά εσείς μένετε εδώ και γράφετε πείμα με τη λέξη κεραία και λίγο μετά το διάλειμμα βγαίνετε αέρα, λέτε το πείμα, κερδίζετε εισιτήρια.
2: Έτσι. Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Μπαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: Μέγκα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Λοιπόν, η διαμαντίσμα σου της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει λοιπόν τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Γι' αυτό σπεύσατε στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Σπεύσαμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση.
1: Στους δρόμους της Αθήνας.
3: Ο πράκτορ θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
4: Ρε παιδιά, λέτε τώρα λόγω του ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν full pension, μήπως γι' αυτό το λόγο είναι η καλύτερη Δευτέρα?
2: Εννοείται, αγάπη μου. Ποια Δευτέρα? Όλη η εβδομάδα θα είναι καλύτερη. Μακάρι. Γιατί δεν βγαίνουν τα σχολικά.
4: Έχουμε προβλήματα και στην άνοδο Κηφισό και στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο. Αλλά γενικότερα τα πράγματα
2: είναι πιο
4: σε
2: χαλαρά.
4: Σχέση με άλλες φορές είναι πολύ καλύτερα. Εντάξει. Από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά υπάρχει ένα πρόβλημα και στον κόμπο της μεταμόρφωσης προς το Μαρούσι στην Αττική Οδό.
1: Ο καιρός σήμερα.
5: Και στον καιρό τα πράγματα σήμερα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί θα έχει μια ηλιόλουστη και πάρα πολύ ζεστή ημέρα για όσους έχουν άδεια και θέλουν να ταξιδέψουν ή να πάνε να κάνουν τον μπανάκι τους. Επίσης, για εμάς που έχουμε αφήσει 10 πλυντήρια άπλυτα στο μπάνιο και δεν μπορούμε να περπατήσουμε, περπατάμε πάνω από ρούχα, έφτασε επιτέλους η μέρα για να τα πλύνουμε και να τα πλώσουμε. Όλα αυτά όμως μέχρι την Τετάρτη. Γιατί την Τετάρτη θα αρχίσει ένα στραπόβροντο, θα αρχίσει μια τοπική καταιγίδα και στην Αττική Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι δύο ημέρες βροχερές. Οπότε απλώστε και χαρείτε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς πολύ πολύ καλύτερα.
4: Οπότε καμία δικαιολογία, απλώστε ρούχα.
2: 2-10-68-35-7-22. Λες και τον καμένο πιτών, ανοίγει τις πύλες της. Ξεκινάτε να καλείτε, να μπείτε στη σειρά, να μπείτε μέσα στη λέσχη, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη κεραία, να πάρετε τα πανέλα εισιτήρια. Πάνε!
4: Έλα!
2: Πάνε!

0: παιδιά, και οι πύλες ανοίγουνε, φορτούνι!
1: Χαμός!
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, πάμε να βγάλουμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή, η ποιητρία. Καλημέρα! Καλημέρα,
3: καλημέρα σας!
0: Καλημέρα! Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Αναστασία.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
1: Έχεις καταγράψει ποίημα?
4: Όχι, είναι πρώτη φορά.
1: Τέλεια, πάμε.
0: Α, καλώς όρισες.
4: Ήταν δύσκολη λέξη όμως, δύσκολη.
1: Ήτανε, μωρά,
0: έλα
1: ήτανε.
0: Ρε, Αναστασία, κεραία είναι ωραία λέξη.
4: Ωραία.
1: Πόση ώρα το παιδεύεις?
4: Από την ώρα που το είπατε.
1: Ωραία.
0: Άντε, για δώστο.
4: Λοιπόν, πήγα στο κομμωτήριο να γίνω μια κουκλίτσα. Νύχι μπικίνι και μαλλί, στο κουαφίρι λίτσα. Μου έκανε νύχι κόκκινο, μπικίνι, τριγωνάκι και ένα μαλλί κοκκινοπό με γιά τον κομμενάκι. Άνοιξα τις κεραίες μου και έφτιαχνε το μουστάκι. Δίπλα ένα αγόρι αρενοπό και μου τρέξε σαλάκι. Και μόλις ξεμπερδέψαμε από τις κομμώσεις λίτσα, εγώ και ο Μουστακαλής πήγαμε για τρελίτσα.
0: Παιδιά! Και καλή ερμηνεία! Πώς είπαμε τώρα, Παναγιώτα?
1: Αναστασία, τι έκπληξη!
0: Αναστασία, πολύ καλή ρε εσύ!
4: Ευχαριστώ!
0: Από την Κρήτη είσαι?
4: Όχι, γιατί μιλάω
0: στην Κρήτη. Έχεις ένα... Μ' αρέσει πολύ και η ερμηνεία. Ναι, και η ερμηνεία ήταν πολύ καλή. Το άγχος ήταν καταπληκτικό που είχε στην αρχή. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή, γιατί είσαι υποψήφια. Μείνε στην γραμμή. Ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Δήμητρα.
0: Δήμητρα. Δήμητρα, δεν έχεις ξαναπάρει κι εσύ?
5: Όχι.
0: Για δώστε ρε Δήμητρα με φόρα.
5: Απέναντι από το σπίτι μου δουλεύουν τα μαστόρια. Με μούσκουλα ημίγυμνα ανέβασα τα στόρια. Κάλεσα και τις φίλες μου να κάνουμε παρέα. Μαστόρια να χαζεύουμε, να φτιάχνουν την κεραία.
6: Έχει ο καλό σου!
5: Μα πάνω που στρωθήκαμε, μα δείτε μια ζαλάδα. Τεντόνια τώρα άπλωσε του τρίτου η φοράδα. Και μείναμε με τη χαρά, μας έφαγε η γλύκια. Όλες μαζί κοιτάζουμε το σεντονιόν την τρύπα.
1: Σωστό.
0: Παιδιά, πάρα πολύ καλή! Πάρα πολύ καλή!
6: Φανταστική! Πολύ ωραίο.
0: Ρε παιδιά, τι θα γίνει σήμερα, θα δυσκολευτούμε.
6: Μπράβο, να ανεβαίνει ο πύχης. Πώς τη λένε τη φίλη μας αυτή?
0: Δήμητρα, Δήμητρα.
1: Άρα έχουμε Παναγιώτα.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη, Αναστασία, συγγνώμη.
0: Δήμητρα, πολύ δυνατές. Πάμε και σε τρίτο. Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Ό,τι θέλει ο καθένα.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα. Ναι.
2: Ποιος καλημέρα. Είναι... καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
0: Η Άννα είμαι.
2: Άννα, καλημέρα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Για να μην κάνει έκο, έκο, έκο.
3: Δώστο.
2: Λοιπόν, δώστο.
0: Άντε, να δούμε, γιατί παλεύω από την αρχή που ξεκινήσατε. Μικρού μεγέθου η κεραία αυτή, όμως σπάνια τεχνολογία. Όλοι περιστρεφόμενοι ασχέτως τροποδοσίας. Διαθέτει πλήρη προέκταση μέσα στη συσκευασία, εύκολη εγκατάσταση, διαθέτει και στοιχεία επικοινωνίας.
2: Αυτό ήταν.
1: Α, έλα, κάπου νόμιζα ότι θα πάει.
2: Διαθέτει και στοιχεία, το επικοινωνία τι το ήθελες. Κρίμα, ωραία το ξεκίνησες. Καλή προσπάθεια, καλή προσπάθεια.
1: Πότε θα ξαναπροσπαθήσεις.
2: Είσαι κοντά.
3: Ξέρεις
2: τι, σε αυτό που θέλω.
3: Σαν ποίημα ήταν τέλειο.
2: Ναι.
3: Απλά λίγο πιο.
2: Ήθελε ένα φινάλε.
3: Ήθελε ένα φινάλε
2: να κάνει μια ανατροπή για ένα να δείξει ότι δεν μιλάει για την κεραία καθ' αυτή καθ' αυτή. Λοιπόν, πάμε και σε ακόμα ένα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
4: Ηρώ είμαι.
2: Ηρώ, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δώστε με πολύ φόρα.
4: Το Σάββατο επήγαμε θαλασσινή βαρκάδα. Το παγωτό μου ψώθηκε κεραία, όχι λαμπάδα. Το έπιανε στο έγλυφες με νάζι και με χάρη. Χαζεύανε, ζηλεύανε, ακόμα και οι γλάρι. Πρόσεχε λίγο τον καιρό, τι τρως και πώς το πίνεις. Το στοματάκι σου καυτό να έχεις ή να δίνεις. Να το ρουφάς ως το πρωί, χωρίς να σταματήσεις. Τις γεύσεις όλες να γευτείς, με όλες τις αισθήσεις. Αγάπη μου, για πες μου τελικά, ποια γεύση θα κρατήσεις?
2: Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή.
1: Η κυρία σήμερα στην ποιήση είναι
2: πολύ. Θα βγάλουμε άλλο ή δεν προλαβαίνουμε?
3: Άλλο
2: ένα. Πάμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Πώς λέγεστε?
5: Είμαι Στέλλα.
2: Έλα Στέλλα, έχεις γράψει ποίημα με την κεραία?
5: Έχω γράψει, ναι.
2: Παρακαλώ, ερμήνευσε.
3: Πάμε Στέλλα.
5: Έβαλε το μαναράκι απέναντι μια δορυφορική κεραία. Να πιάνει Netflix, HBO, άντε και καμιά φασέα. Μα είναι αγόρι ήρεμο, χωρίς πολλή εμπειρία. Άσε με εμένα στο κρεβάτι να σε πάω μέχρι την Ισπανία.
2: Ναι.
5: Και ένα τραγουδώντας, για χατήρι σου ξημερώνει. Μπα και εδώ κι εγώ, κάτι να φουσκώνει. Αλλά πάλι στην μπούκα με έχει αυτό το αγόρι. Λες και επίτηδες, μου κάνει το καψόνι. Αλλά εγώ είμαι από χωριό και δεν το βάζω κάτω. Μόνο εσένα θέλω να πάρω επάνω σε ένα κάρο. Βάζω έτσι κι εγώ τα μαύρα τα σεξι τα βρακιά. Και έτσι ήρθα απέναντι και σου έφυγε η μαγιά.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Ναι, πάρα πολύ καλή.
3: Καλή Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, θα παιχτεί μονομαχία τώρα μεταξύ Αναστασίας και Δήμητρα.
3: Ναι,
2: λοιπόν,
3: μας δυσκολέψαν πάρα πολύ.
1: Θέλω να ψηφίσω πρώτη, παιδιά, εμένα η Δήμητρα.
2: Να τις βάλουμε για τις δύο στα γρήγορα να το πούμε.
1: Με τα μαστόρια τρελάθηκα, με τα μαστόρια τρελάθηκα.
2: Σ' άρεσαν τα μαστόρια, έτσι. Ήταν δυνατά και τα μαστόρια, δεν μπορώ να πω. Και η πρώτη ήταν καλή.
1: Και η πρώτη ήταν καλή. Είναι κοντά και οι δύο, κοίταξε, μέχρι τον Ιούλιο θα δίνουμε εισιτήρια, είπαμε.
2: Δεν ξέρω ποια να διαλέξω, μου άρεσαν και οι δύο.
3: Άρα η πρώτη είναι η Αναστασία. Και
1: η
3: δεύτερη κυρία Μαρία.
1: Η Δήμητρα. Η δεύτερη.
3: Αλλά ντάλλουν εγώ με τα ονόματα κάθε φορά. Λοιπόν, ωραία. Εγώ λέω ότι είναι Αναστασία. Εσύ λες τη Δήμητρα.
2: Α, και τώρα θα παίξω εγώ μπάλα. Θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα.
1: Έλα, τι
3: έβαλα και τη μουσική αγωνία.
2: Πάμε. Έλα. Τι ψηφίζεις?
3: Κερδίζει.
2: Τι είναι αυτό που μου κάνει?
3: Η τρύπα.
2: Πες μας.
3: Η τρύπα δεν κερδίζει.
2: Το Σεντόνι με την τρύπα.
3: Έλα.
2: Η Παναγιώτα.
1: Η Δήμητρα και η Αναστασία. Έλα Παναγία.
3: Ποιος είναι εδώ πέρα για να δούμε? Αυτός που είναι στη γραμμή είναι.
6: Ναι.
3: Ποιος είναι?
6: Η Δήμητρα.
3: Ήταν πολύ ωραίο.
2: Ήταν πολύ ωραίο και της Δήμητρας. Ήταν πολύ ωραίο και της. Δεν μπορώ να πω.
3: Απλά η Αναστασία, επειδή πήρε η πρώτη φορά, θα ξαναπάρει.
2: Θα ξαναπάρει, θα προσπαθήσει.
1: Πριν το πάρει.
3: Τι κερδίσαμε?
2: Είχε πολύ πλάκα. Λοιπόν, Δήμητρα, μ' ακούς?
6: Παιδιά, κέρδισα.
2: Ναι, κορίτσι μου! Δύο εισιτήρια κέρδισες, κούκλα μου, για όποιο νησί του Αιγαίου θέλεις. Από αυτούς που εξυπηρετήσει, Τζετ Σύρο, Μικονοπάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Ύφνο κλπ. Πήγαινε, έλα.
6: Να το πω άλλη μία χωρίς άγχος.
2: Αχ, θέλει να ξεμερινέψει.
3: Μόλις ακούς το δώρο.
1: Ναι, περίμενε να ακούς το δώρο και θα το πεις.
2: Λοιπόν, απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίου σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Πες μια σύντομη το ποίημα, αν θες.
2: Το ποίημα.
6: Απέναντι από το σπίτι μου δουλεύουν τα μαστόρια. Με μούσκουλα ημίγυμνα ανέβασα τα στόρια. Κάλεσα και τις φίλες μου να κάνουμε παρέα. Μαστόρια να χαζεύουμε, να φτιάχνω την κεραία. Μα πάνω που στρωθήκαμε, μας ήρθε μια ζαλάδα. Σε ντόνια τώρα άπλωσε του τρίτου η χωράδα. Και μείναμε με τη χαρά. Μας έφυγε η γλύκα. Ώρες να κοιτάζουμε το σεντονιόν την τρύπα.
1: Θεϊκό,
3: σαν πάρε το πλοίο.
1: Θεϊκό,
3: τα φιλιά μας
1: περάσουν στην τέλεια.
3: Bye bye.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ώρα στο νησί είναι 2.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας μετά την επικράτησή του με 89-85 του Παναθηναϊκού στο 5ο παιχνίδι της σειράς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι μετά την κορυφή της Ευρώπης πανηγύρισαν και τον εγχώριο τίτλο σε μια ξεχωριστή σεζόν που πέτυχαν τον Νταμπλ. Στον Άρη, αποθεωτική υποδοχή επεφύλασαν στο νέο προπονητή των Κιτρίων Βασίλη Πανούλη οι φίλοι της ομάδας με αφορμή το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στο σύλλογο. Στο ποδόσφαιρο, η Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμη κερδίζοντα με 7-1 το Κουρασάο. Ο Ολλανδία και η Ιαπωνία έμειναν στο 2-2 στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ. Η ακτή Ελέφαντος του επικράτησε με 1-0 του Ισημερινού με γκολ του Ντιαλό στο 90 και η Σουηδία κέρδισε άνετα με 5-1 την Τινησία.
0: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder τη Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σα.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σα στοίχημα μέσα από χιλιάδε αγορέ. Όπω ένα παίκτη να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώ και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιο παίκτη σα αντικατασταθεί, το στοίχημά σα συνεχίζει. Με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
1: Ένας θείος. Ήρθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε σκράτ, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Πάμε λίγο, μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Είμαστε πάρα πολύ καλοκαιρινοί και είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, για να μπει καλά η εβδομαδούλα σου, μέχρι και τις 5 έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πρώτον, επιτυχίες που είναι το κλασικό και το γνωστό μας, κάθε μέρα ανεβάζουμε το κέφι. Δεύτερον, διαγωνισμάρα για τριήμερο στην Τίνο, έτσι. Βγαίνεις τραγουδά στο αγαπημένο σου νησιώτικο και σε στέλνουμε Τίνο να διακοπάρεις, να περάσεις εξαιρετικά. Δώρα, να φαντικότες. Κι άλλα, δεν σου λέω τίποτα, να κάτσεις εδώ. Να μείνεις και ξεκινάω με Καψούρα και Θοδωρή Φέρι για να μπει καλά εβδομάδα και η εκπομπάρα να αρχίσει όπως πρέπει. Είπες, δυναμώνεις την ένταση και ο Θοδωρής σε αναλαμβάνει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

εσύ. Έτσι. Αχ, κορίτσι μου και αχ, αγόρι μου. Αχ, αγαπημένε μου ακροατή που είσαι εδώ κάθε μεσημέρι μαζί μου στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να σου κρατώ την πιο έτσι γλυκιά, θα προσπαθήσω, σύντροφια. Και μιας και παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου αγαπημένα, έχει μπει και τα καλά το καλοκαίρι, αρχίζεις και κανονίζεις διακοπούλες. Και αφού είναι αυτές οι κουβέντες οι ωραίες, τέθηκε και φέτος, τόλμησε κάποιος να μου θέσει το θέμα του κάμπινγκ. Ζαβαρακατρανέμιαν ήλαιος ήλαιος. Και κάπου εδώ πέρα θα ξεσπάσω για το κάμπινγκ. Το κάμπινγκ ουσιαστικά τι είναι? Αφήνεις το λουξ σπίτι σου, αφήνεις την άνεσή σου, το υπέρδιπλο ανατομικό σου στρώμα, το air condition σου, τα φαγητά σου και πηγαίνεις και κοιμάσαι στην αμμουδιά με φίδια, κουνούπια και κατσαρίδες. Σε ξυπνάει ο ήλιος στις 6 το πρωί, σιγοψύνεσαι σαν τον Μπριάμ και αυτό το λες, α, ηρεμία και χαλάρωση. Να έρθω λέει κοντά με τη φύση. Ποια φύση, αγάπη μου καλή? Τις προάλλες το θυμήθηκα που μου είχε πάει η μάνα μου όταν ήμουν 12 χρονών σε έναν ορειβατικό σύλλογο και περπατάγαμε στα βουνά σαν τη Μουλάν χωρίς λόγο και αιτία και μετά μείναμε σε ένα καταφύγιο. Ο Χριστός και η Παναγία. Ήρθε ο Ελληνοταλικός ξανά, κορόδο Μουσολίνη. Δεν θέλω, γιατί να έρθω κοντά με τη φύση. Άντε και βλέπω ένα πλατάνι και μια τσουκνίδα. Βλέπω και το χώμα μετά και λέω, τούτη γης που την παντούμε, όλοι μέσα δεν να μπούμε. Με πιάνω και τα υπαρξιακά μου. Θέλω χλίδα. Αλλιώς δεν είναι διακοπές, δεν είναι ξεκούραση. Θέλω να ξαπλάρω, να βάλω το air condition στους μείον 12, να το κάνω το δωμάτιο ιγκλού, να αράξω, να έχω τείχους. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος του δυτικού πολιτισμού. Δεν θέλω στα κατσάβραχα να κοιμάμαι, ως αν το φίδι, ως αν την κόμπρα και τον κροταλία. Έχω να πω εγώ. Αν διαφωνείς, ντροπή και έσχος, στείλε μου στο Viber μας 69... ξέχασα το Viber, δεν είμαι καλά. Παιδιά, λέω το Viber 2 χρόνια το ξέχασα. 6937-949-949. Με έχει πειράξει η ζέστη. Φύγαμε για μια εφιαδά μου, έτσι, να συνέλθουμε ξελογιάστρα και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ναι, με Ναζάκια και Νίκο Απέργησε. Υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το φιλαράκι σου είναι εδώ. Γιάννης Κατινάκης, όπως και κάθε μεσημέρι, για να μπει καλά η βδομαδούλα. Ζέστη αδιανόητη και αφόρητη. Τρέχουν οι υδρότες, τρέχουν ως σαν τις γάργαρες πηγές Λουτρακίου. Ωστόσο, ξανασυμβουλεύω, παιδιά, δεν ξεχνάμε ποτέ το αποσμητικό μας. Όπως και δίποτε. Κάνουμε το μπανάκι μας, μπαίνουμε στον κλίβανο ιδανικά και μετά βάζεις αποσμητικό 3 νταμιτζάνες. Μη το λυπηθείς, μη σκεφτείς τα οικονομικά, θα σου πάρω εγώ δώρο. Βάλε αποσμητικό γιατί θα συγκρυκνωθεί η μύτη μας από την πόχα και θα γίνει σε του Μάικλ Τζάκσον. Λέω εγώ τώρα για να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Επίσης βλέπω στο Viber μας κάποια πάρα πολύ ωραία μηνύματα, όπως του Κώστα, ο οποίος μου λέει: Γιάννη, είμαστε γεννημένοι ένας για τον άλλον. Τέλος, σε κατάλαβα από τη φωνή, τέλος. Κάπου τέλος θα πω κι εγώ εδώ. Και ας πω κάτι λίγο πιο χρήσιμο. Γιατί ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την περιποίηση των μαλλιών σου, βεβαίως. Για σένα που σου έχουν απομείνει μαλλιά και δεν έχουν καεί τα δικά μου από την Decapaz. Περνάει και η διευθύντρια απ' έξω. Θέλω να σου πω ότι η Σάιος παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρεζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Επίσης, Σάββατο 20 Ιουνίου, η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, και ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται στο χώρο για να συμμεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Και αν τώρα θες εσύ, εάν λέω, θες να πάρεις όλο αυτό το πακέτο περιποίησης δωράκι από εμάς για σένα με πάρα πολύ αγάπη, θα στείλεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949 ένα Σάιος και Γιάννης είναι υπέροχος. Έτσι θα πω εγώ τώρα, γιατί μου ήρθε και σου έδωσα και δώρο, ενημέρωσα για τα πάντα και είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθες!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
12: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
13: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Andro, T

0: θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Κάβαλης στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Hello, καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθες στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα Ρύθμος, 49 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, θα είμαι μέχρι και τις 5. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή να παίξουμε για το τριήμερο στην αγαπημένη Τίνο. Σε στέλνουμε λοιπόν στο Ιωλής Τίνο Suite και ακτοπλοϊκά από τη CJET. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μας το λαλήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μας το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για μια τριημεράρα στην Τίνο. Και τώρα, Κάθριν Λιόλιου, λογαριασμός και επιστρέφω με ακροατή.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και Γιάννης Κατινάκης, το λάλησα και εγώ λίγο, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή να τραγουδήσω εγώ στο ρυθμό 949. Είναι η δική σου η ώρα, γιατί θα παίξουμε το ένα και μοναδικό...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ο Πατής. Έλα και έχω φίλη στη γραμμή έτοιμη να τραγουδήσει και κατευθείαν την καλησπερίζω, φίλη μου.
3: Καλησπέρα.
0: Με ακούς καλά?
3: Ναι, είναι μια χαρά.
0: Για πες μου λοιπόν, φίλη μου.
3: Λέω να τραγουδήσεις το μάτι μου και εγώ για σένα έχω έρωτα.
0: Περίμενε, σιγά σιγά. Πρώτα, πώς σε λένε, από πού με καλείς, αυτά τα ωραία θέλω να μου πεις.
3: Με λένε Τζένι.
0: Ναι.
3: Και σε παίρνω από το Νέο Ηράκλειο.
0: Α, είσαι γειτόνισσα.
3: Είμαι γειτόνισσα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για πες μου λοιπόν, Τζένι, τι θα μου τραγουδήσεις.
3: Το μάτι μου και εγώ για σένα έχω έρωτα.
0: Δώστα μου.
3: Όχα, μάνα, το μεράκι μου με πιάνει.
0: Έτσι.
3: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Μάλιστα.
3: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα, που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα, που άλλο δεν αντέχω.
0: Εμείς αντέχουμε, αυτό είναι το ζήτημα. Να σου πω κάτι, θα πω ένα μπράβο για την προσπάθεια.

0: είναι τα πράγματα, Τζένι μου. Λοιπόν, έχει ήδη μπει στην κλήρωση. Εάν κερδίσει, με ποιον θα πα στην Τίνο?
1: Θα πάω με τη φίλη μου που είναι τώρα μπροστά μου και με κοροϊδεύει.
0: Γιατί σε κοροϊδεύει, φίλη, ποια είναι, Γιώργος Θεοφάνος, ποια είναι, Βίκυ Λέανδρο, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, όχι, απλά γελάει μαζί μου, δεν πειράζει, καλά κάνει. Εγώ θα την πάρω όμως.
0: Τη φίλη, φαντάζομαι, εννοείς.
1: Τη Βασίλη, ναι, τη Βασιλική.
0: Όχι, γιατί ακούστηκε περίεργο, αυτό είμαστε και μεσημέρι, πάρα πολύ ωραία.
1: Τι θα πάρω, τι, πού τέτοια τύχη.
0: Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, είσαι κι εσύ. Καρβέλη, βίδευσε. Μένεις λοιπόν λίγο στη γραμμή σου, μένεις στη γραμμή σου, θα πάρω τα στοιχεία σου, να πω δύο πράγματα που πρέπει να πω. Πολλά, πολλά φυλάκια προς το παρόν. Και να σου πω ότι, θα πω μια ακόμη φορά, αν κερδίσεις, θα πας στην Τίνο και θα μείνεις στο εξαιρετικό Αιωλής Τίνος Σουίτς. Έτσι, το οποίο είναι υπερπολιτελή.
2: 939.
3: Τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
6: Νιάου. Είστε σκράτ. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτ γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτ. Τύχη στη στιγμή. All win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Στο Καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο Καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
2: Μ' αρέσει.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
3: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα θα ξαναπώ με το καλό να μας μπει όπως πρέπει, καλοκαιρινά, όχι τόσο ζεστά προτείνω εγώ, λίγο λιγότερο, μια ψηλή δροσούλα έτσι θα την ήθελα ιδανικά λέω εγώ τώρα. Ωστόσο με ό,τι καιρό εδώ στο ρυθμό 949 είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι, γιατί ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και αυτή την ώρα εννοείται σου έχω και παιχνίδι και δώρο και ό,τι άλλο λαχταράς εδώ θα το βρεις. Και αρχινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Κολλάει τη Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα και θα ακούσουμε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

8 ανάμεσα στην παράνοια και στην τρέλα. Αλλά πάντα είμαι εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τα περνάμε εξαιρετικά. Ένα ακόμα μεσημέρι για να μπει καλά η βδομαδούλα. Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι η παρεούλα σου και θα είμαι μέχρι και τις 5. Και έχω να σου πω πράγματα και θάματα, γιατί βλέπω εγώ εδώ πέρα πράγματα για να σε ενημερώνω. Γιατί έχουμε πει, είναι μια ενημερωτική εκπομπή. Και πήρε το μάτι μου ότι υπάρχει, λέει, ένα νέο τρέντ για επαγγελματίες ενήλικες, οι οποίοι όταν στρεσάρονται στη δουλειά τους, υπάρχει ένα meeting πιεστικό, χρησιμοποιούν, λέει, μια πιπίλα. Και αυτό είναι που ονομάζουμε ξεμοραμός. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή ξεμοραίνεται και ενώ είναι 40 χρονών γαϊδούρι, φαίνεται σαν νεογέννητο. Σκέψου τώρα εσύ τώρα να πας σε ένα γραφείο στο ΙΚΑ και να δεις την άλλη με πιπίλα. Να πεις τέλεια. Και τι μένει, μια φρουτόκρεμα, μια περπατούρα και μια μπεμπελάκ. Έχεις meeting δύσκολο, θυλάζεις και λίγο. Λες τι ωραία, τι καλά. Πάει, κατεβαίνει το HR, τρως και μια φρουτόκρεμα. Ναι, τα πράγματα αυτά, παιδιά, δεν είναι φυσιολογικά. Να πάω τώρα ξαφνικά στον ΕΦΚΑ και να δω την άλλη με πιπίλα. Θα φύγω, θα φωνάξω την αστυνομία, θα φωνάξω το Δαφνί, σίγουρα. Μπορεί να φωνάξω και ούτως ή άλλως. Να κάνω ένα α, άναρθρη κραυγή. Λέω εγώ τώρα. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου να μου πεις τη γνώμη σου για όλα αυτά που διδραματίζονται σε αυτή την εκπομπή ή κάποιο πρόβλημά σου ή το οτιδήποτε και αν θέλεις. Είμαι εδώ για σένα και θα είμαι μέχρι και τις 5. Και τώρα, ας αναλάβει καλύτερα, θα έλεγα εγώ, ο Μιχάλης ο Γατζηγιάννης. Τι λες, φωτιά στη νύχτα. Δυναμώνεις την ένταση και μένεις μαζί μου, γιατί ακολουθούν επιτυχιάρες και πολλά πολλά δώρα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρόνισε. Ευχαριστώ.

0: Έτσι αυτή είναι η Δεσποινάρα. Δέσποινα Δανδύ στο ρυθμό 949, όπου θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή, εδώ την άκουσες πρώτος και χτες βγήκε το βίντεο κλιπ. Κούκλα υπέρλαμπρη μόλις 12,5 ετών η Δέσποινα Δανδύ. Την αγαπάμε και τη λατρεύουμε. Τώρα όμως, τώρα είναι η δική μας η ώρα να τα πούμε τετ-τα-τετ, ενώπιος ενώπιο, γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Τι κάνεις? Παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας τώρα, έλα να σε βλέπω. Αυτός είσαι και καλείς στο 210-6835-722. Παιδιά, κάτι έχω πάθει σήμερα, και κολλάμε τα τηλέφωνα και τα Viber. 210-6835-722, ναι, σωστά το είπα λογικά. Για πάρε να δούμε, έχω μπεμπουρούχα. Όσο εσύ είμαι καλής όμως, εγώ θέλω να σου πω για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, για να πας να γλεντικοποιήσεις και να περάσεις εξαιρετικά. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει λοιπόν για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Θα έχουμε και Νίκο Ζωηδάκη και Γογό Τζαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Χαμός θα γίνει, θα το κάψουμε. Για να δω τι γίνεται. Έχω γραμμούλες, θέλω κι άλλες όμως. Δώρο θα πάρεις, θα σε παρακαλώ. Εγώ το δώρο, είναι δίκαιο αυτό. Πάρε τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 210-6835-722. Έχει ένα κουνούπι στο στούντιο. Θέλω να το ισοπεδώσω το κουνούπι αυτό, να το διαλύσω. Προσπαθώ να βρω τη χρησιμότητά του στο οικοσύστημα, στα κουνούπια και στις κατσαρίδες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάω να σηκώσω γραμμές, να σκοτώσω το κουνούπι και επανέρχομαι με ακροατή.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Γι' αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπι! Wow.
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω.
11: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
12: Χαρά στο πόντσο.
5: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική. Η κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει υδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί.

0: Ιωτόμι. Άρε μάχημο το Ιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Ελλάδα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικού.

0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να τα περνάμε εξαιρετικά. Και άκου τώρα εγώ τι έπαθα. Είχα γραμμή, κανονικότατα, τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Τους λέω περίμενε εκεί πέρα της γραμμής. Πάει η γραμμή, έπεσε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν προλαβαίνει να ξαναπάρει τώρα στο 210-6835-722 για να παίξουμε εδώ πέρα το παιχνίδι μας, καλώς. Κάποιος παίρνει τώρα. Είναι αυτή η γραμμή, είναι άλλη γραμμή. Θα σηκώσω τώρα και ό,τι γίνει, τι να κάνω. Παρακαλώ. Όπα. Ακούω και έκο τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι, επόμενη γραμμή, τι να κάνω παιδιά, με έχουν ματιάσει σήμερα, παρακαλώ.
1: Ένα, θα σε ξεματιάσουμε εμείς.
0: Α, ποιος είσαι εσύ?
1: Ο Νίκος είμαι.
0: Είσαι ο Νίκος, δεν είχα εσένα πριν, κορίτσι είχα πριν στη γραμμή.
1: Θες να το κλείσω, ας και το κλείσω.
0: Όχι αγόρι μου, να το κλείσω εγώ σε αγόρι. Τρελάθηκα να σου πω να το κλείσει, παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι ο Νίκος λοιπόν, και από πού με καλείς?
1: Ωραία, είμαι στα ΚΤΕΛ, έχω φέρει τη γυναίκα μου και το γιο μου στα ΚΤΕΛ, γιατί έχω ένα θέμα και τον πεθερό και πρέπει να φύγουν.
0: Τι έπαθε ο πεθερός, είναι καλά?
1: Όχι.
0: Όχι, μα Παναγία μου.
1: Πάτε αποχαιρετά και πρέπει να φύγουν και μάλλον θα φύγουμε κι εμείς.
0: Δεν θέλω τώρα τέτοια πράγματα. Εγώ
1: τι να κάνουμε στη ζωή αυτά, Ριάννη, είναι ημερών. Έχει κλείσει ημερών, δηλαδή εντάξει, εδώ φεύγουν νέοι άνθρωποι. Ταλαιπωρείται κι αυτός ο Χριστιανός, κρίμα είναι.
0: Όχι, μπορεί να ταλαιπωρείται, αλλά δεν μπορώ. Πέφτω με αυτά, πέφτω. Στενοχωριέμαι εγώ, Νίκο.
1: Εντάξει, τι να κάνω, το ξέρω άνθρωποι. Είναι, αλλά σου λέω, είναι 90 χρονών.
0: Στενοχωριέμαι πραγματικά. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο, να ανέβει η διάθεση.
1: Ναι, εννοείται. Καταρχήν να ανεβαίνει η διάθεση μόνο και μόνο που σε ακούμε.
0: Με τρελαίνεις. Να τέτοια λέγε μου, τέτοια λέγε μου να με ανεβάζεις. Τέτοια θέλω. Πες μου κι άλλα.
1: Να σου πω κι άλλα, ότι είσαι φοβερός, ο καλύτερος, καλυτερότερος.
0: Ναι, αυτά.
1: Κάτι συμβαίνει τώρα και ούτω καθεξής.
0: Αυτά μ' αρέσουν πάρα πολύ να τα ακούω. Είσαι έτοιμος να ακούσεις?
1: Για το ρυθμό το συζητάμε, ότι είσαι ο καλύτερος, το ξέρεις.
0: Καλά τώρα, αυτό είναι σίγουρο.
1: Αλλά δεν με ακούν οι άλλοι, γιατί θα με ακούσουν μετά που είναι τι λες τώρα, εντάξει, αφού έχεις πει στο Γιάννη ότι είναι ο καλύτερος.
0: Ω, καλέ, λοιπόν, ποιος ακούει? Μα είσαι στο ραδιόφωνο, να τις ακούνε και 200.000.
1: Ναι, ρε παιδιά, θα τους πω ναι.
0: Ναι.
1: Έχω πει εγώ για τον Γιάννη ο καλύτερος, δεν είναι ο καλύτερος, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να είναι όλοι καλύτεροι.
0: Μπορώ να τα αλλάξουμε αυτό, τι να κάνω, ας πούμε.
1: Όχι, απλά οι άλλοι θα με σταυρώσουν.
0: Δεν πειράζει.
1: Κλείσε.
0: Όποιος λέει την αλήθεια, έχει το Θεό βοήθεια. Και εσύ είπες την αλήθεια και μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Ναι, όχι, αλήθεια σου λέω, Γιάννη. Τι άλλο, με τώρα ψέματα μεταξύ μας, μεταξύ, αφού ακούω και την κυβωνή μου.
0: Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια θα πω, λοιπόν.
1: Κατεργάρι δεν είμαι. Αληθινός είμαι. Του το έχω ξαναπεί κιόλας.
0: Είσαι αληθινός. Άκου να δεις τώρα, Νίκο μου, τι θα γίνει. Επειδή μιλάμε ήδη τώρα 5 λεπτά και θα με δίνουνε, θα σου δώσω εγώ το δώρο, γιατί έχουν πάει όλα στραβά σήμερα. Και άμα παίξω τώρα θα με κυνηγάνε. Άκου τώρα να δεις, παιδάκια έχεις.
1: Έχω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε στείλω στο Water Fun Water Park να πάτε εκεί πέρα με την οικογένεια και τα παιδάκια να κάνετε τα μπάνια στις πισίνες, να πάτε στις νεροτσουλήθρες, να περάσετε τι ωραία, τι καλά, να πιείτε τους χυμούς σας και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Είσαι άρχοντας, Γιάννη, είσαι άρχοντας. Μας έφτιαξε τη διάθεση.
0: Είμαι λεβέντη μου και λίτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου. Λοιπόν.
1: Καλά, να είσαι καλά. Μόλις από μας αποχαιρετήσει ο παππούς, θα το κάνουμε χαρά, εντάξει.
0: Εξαιρετικά, όχι. Η ζωή
1: συνεχίζεται.
0: Ενώ εξαιρετικά που θα πάτε να περάσετε εκεί, κατάλαβε τώρα, μην παρεξηγήσει.
1: Ευχαριστώ, ρε Γιάννη.
0: Είναι στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Φυλάκια και φύγαμε για Ρία Ελληνίδου, παιδιά. Σήμερα πραγματικά έχω μάτι, δεν ξέρω τι γίνεται. Ρία Ελληνίδου, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: έτσι εδώ σε έχω στα καλύτερα ρυθμό. 949 μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά και συγκλονιστικά. Τολμώ να πούμε πάρα πολύ ζέστη. Πραγματικά αδιανόητη και αφόρητη ζέστη. Είμαστε στην έρημο Σαχάρα πια. Και καταλαβαίνω ότι δεν αντέχεις πια άλλο. Δεν αντέχεις, λες Παναγιά μου, να πάω σε ένα νησί, να με βρέξει λίγο η θάλασσα. Δεν μπορώ να τον κυφίσω άλλο πια. Είναι Ιούνιος, έχω φτάσει στα μη περαιτέρω. Σε καταλαβαίνω. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό? Όχι, μόνο επιτυχίες μπορώ να σου βάλω, ενώ να παίξουν να ακούσεις, για να ανεβάσουμε το κέφι. Οπότε, μένεις μαζί μου, περνάω σε ένα διαλυματάκι μικρούλι και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
2: Δεν νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
1: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metropole.
4: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
3: Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη γη για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Hughes.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
13: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών επιδάβουν με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε, περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάγκο. Σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
15: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο!
19: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
24: People have power.
25: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Hello και πάλι καλησπέρα, εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τι καλύτερα από επιτυχίες για να ξεκινήσει καλά αυτή η εβδομάδα. Είμαι σε ένα δίπολο, δηλαδή τι κάνω τώρα. Μπαίνω στο στούντιο εγώ που το έχω κάνει πραγματικά παγωμένη Παταγωνία. Τρέχουν μίξες, γίνονται σταλακτίτες, κρυώνω, θέλω κουβέρτες. Και βγαίνω έξω και μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, καθότι κάνω κάποιο σαφάρι. Λοιπόν, θα αντέξουμε αδέρφια μου, όπως και να έχει. Και να σου πω και κάτι, άμα αρχίσουμε και με έναν Νίκο Οικονομόπουλο την ώρα μας, έτσι καψούρικα και ερωτιάρικα, κάπως η διάθεση θα έρθει και θα στρώσει, βρε αδερφέ, λέω εγώ. Επίσης, μη με ξεχνάς, στέλνε μου τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Ό,τι σε απασχολεί, είμαι εδώ για σένα. Και τώρα αφινόμαστε στα χεράκια του Νίκου Οικονομόπουλου και σε όσους ακολουθούν. Και σου εγγυώμαι, θα περάσεις εξαιρετικά μαζί μας.

πολλά να σου πω και θα στα πω βεβαίως, γιατί μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Έλλη Κοκκίνου και Νίκο Απέργη και με την Έλλη περάσαμε και εξαιρετικά το Σάββατο στο Κάτι Παίζει, γιατί αν ακούς ρυθμό 949 σου έχουμε τις καλύτερες εκπλήξεις. Και παιδιά, είχα έτσι μια μικρή, ας πούμε, όχι ενδοσκόπηση, ούτε κολονοσκόπηση, είχα έτσι μια μικρή, ένα εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μου, σειρά ακούω τις επιτυχίες του ρυθμού 949 και καταλαβαίνω ότι αρχίζω και μεγαλώνω επικίνδυνα. Γιατί θα σου απαντήσω αμέσως και θα ταυτιστείς αν είσαι άνω των 20, όπως είμαι και εγώ. Εγώ παλιά έλεγα να έρθει το καλοκαιράκι, να ανοίξουν οι ουρανοί, καθαρός ουρανός αστραπές, δεν φοβάται, να είναι έτσι μεγάλη ημέρα και δεν με νοιάζει με ένα ζέστη, παιδιά, δεν με νοιάζει, σορολόπ. Τώρα σιγά σιγά που οδεύω στα 22 και περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι ο χειμώνας έχει άλλη χάρη, ρε παιδάκι μου. Έχει το χουχούλιασμα, έχει το δεν υπάρχει δρότες, δεν υπάρχει βρωμοποχύλα, δεν μυρίζει μασχάλη κατοίκη δομοκού, δεν υδρώνεις, δεν λες, ω τώρα πού να πάρω το χλουτό μου και να πηγαίνω. Νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι για τα νιάτα. Σιγά σιγά στα γεροντάματα αρχίζει ο χειμώνας και έρχεται σαν αγκαλίτσα στη ζωή αυτή. Δεν ξέρω τη δική σου τη γνώμη, μπορείς να μου την πεις όμως αμέσως στο Viber μας και με έχω πάρει αγκαλιά τώρα, έτσι, στον τρελό. 6937-949-949 και όσο μου στέλνεις, εγώ θα σου κάνω καντάδα. Όχι εγώ δηλαδή, ο Απόν συγκεκριμένα. Και μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο θα είμαι πάλι εδώ. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.

0: Θέλω εγώ με σένα, η αυτοβιογραφία μου. Πόσες φορές το έχω πει και 2 εκατομμύρια τη βδομάδα. Τα λάθη του παρελθόντος. Αχ, ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Λίγο ακόμη μας έχει μείνει να κάνουμε παρεουλίτσα. Και να δώσω πολλά πολλά κυρουφιχτά φυλάκια στον... Πώς το λένε, στο Μάριο, δεν βλέπω και καλά, παιδιά. Τα γεροντάματα έχουν έρθει. Πρεσβειοποίηση, μοιοποίηση, αστιγματισμοί, όλα χάλια. Στο Μάριο, στην Κωνσταντίνα και στην Κατερίνα που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Μέχρι να φύγω, στείλτε μου κι άλλοι. Κάντε μου τις παρεούλες τις ωραίες, με νιώθω μοναξά. Ανοίξε πέτρα για να μπω. Και όσο εσύ μου στέλνεις μήνυμα, εγώ περνάω σε ένα διαλυματάκι. Κοίταξε τώρα να δεις όμως τι θα γίνει. Δεν είναι μεγάλο, θα πεις, μεγάλο το διάλειμμα. Πεις, μικρούλι, κάντε τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 49, μόνο επιτυχίες.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλίρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
3: ντολμά!
2: Όπου κι αν πας,
3: ντολμά!
1: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Λίνια Στρώμ, all inclusive στη Λίνια Στρώμ. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Λίνια Στρώμ all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπη!
12: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου. σου. Είμαι το Λίλιπαντ.
14: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
15: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
13: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω.
13: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
15: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινή.
17: Χαρά στο πόντσο.
15: Το Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
18: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
22: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
23: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Τάικ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
24: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
25: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet C-Jets.
24: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
25: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
24: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
25: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
26: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
27: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
25: Ωχ, φτάσαμε!
24: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτισούτινγκ.
26: C-Jets. Κερδίζεις

0: μοναχικές καρδιές του ρυθμού 949 σας αφήνω. Ήρθε η ώρα να πάω κι εγώ, όχι στο σπιτάκι μου, θα βρω πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, από τώρα τα νεύρα μου έχουν πιάσει, ωστόσο σε αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια, γιατί τα αλάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος, μεσόρουχο σήμερα ή χωρίς εσόρουχο? Μεσόρουχο, δεν ξέρω, κάποια αρτοπία γκρεμίστηκε. Και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και Αλέξη μου, ένα φίλο στο κοινό σου, παρακαλώ. Αχ, Παναγία μου.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνε στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS.
16: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.
17: Η βροχή να χτυπάει τη στέγη.

είμαι έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Νησί 939.

Λατρεύω. Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Και έτσι σιγά σιγά, όπως προγραμματίζουμε τις διακοπές μας, εγώ θέλω να σας προτείνω, αν πάτε φέτος στην Τίνο, να πάτε στα καλύτερα. Τι εννοώ, πού εννοώ? Στο Aeolis Tino Suites. Είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Συνδυάζει κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση και πραγματικά εκεί χαλαρώνεις και καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και η ιδανική βάση για να εξερευνήσεις την Τίνο, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει κάτι σουίτες και κάτι δωμάτια πανέμορφα που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, οπότε όπως καταλαβαίνετε το Aeolis Tino Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Ό,τι δηλαδή χρειαζόμαστε. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μαύρος, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Το φόρο αριθμητικό, έτσι 4 θα βάλετε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Να έχετε και το κινητό στα χέρια, κάνω ένα μικρό spoil και μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σήμες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlos. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall.
17: Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
18: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
24: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
23: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
25: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Seajet, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalouza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και σας έχω κι άλλο βέβαια. Για να ανακαλύψετε λοιπόν την Τίνο με άνεση, σας προσφέρουμε λοιπόν και αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο με τη Δρόμος Rent Car. Η Δρόμος Rent Car είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο, φροντίζει ώστε κάθε μετακίνηση η κίνησή σας στο νησί να είναι άνετη, να είναι ασφαλής και να είναι και ξέγνιαστη. Ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή στις διακοπές μας. Με σύγχρονο και ανανεωμένο στόλο οχημάτων προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ενοικίασης για κάθε ανάγκη, συνδυάζοντας προσωπική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που μένει τώρα είναι να πάρετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας 6937-949-949 και να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα, θα τραγουδήσει μαζί μου γιατί πάντα βοηθάω το τραγούδι αυτό και θα μπει στην κλήρωση. Το τόσο απλά που θα σε στείλει αυτή η κλήρωση μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Γι' αυτό λοιπόν μην χάνετε καιρό. Στείλτε στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 το νησιώτικο που μπορεί να είναι και το χρυσό σας εισιτήριο. Οπότε δεν ξέρετε τώρα. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: αναπνώ.
1: Ηλίας Βρετός, μάτια μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Και έλα να πάμε στο νησί, βρε Φένια. Γεια σου, Φένια.
4: Γεια.
1: Τι κάνεις?
4: Αχ, καλά είμαι.
1: Αχ, γιατί με αναστεναγμώ?
4: Δεν θέλω να μ' ακούσουν οι γείτονες, έχω βγει στο μπαλκόνι.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τότε πάμε να πούμε μια λιγαριά, να ξεσηκώσουμε λίγο τους γείτονες, τόσο όσο. Και να πούμε και στην κλήρωση. Για πάμε.
4: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
4: Κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κι όμορφη σας τέλεια. Κόρμη η παρισένιο, λίγα σα λιγαριά.
1: Έτσι!
3: Λιγαριά, λιγαριά, λιγαριά, λιγαριά.
1: Θα σε κλέψω μια βραδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια! Τόσο απλό.
4: Ευχαριστώ. Είπαμε.
1: Έτσι, έτσι, να μην ακούσουν και οι γείτονες. Θα κάνουμε λίγο σιγά-σιγά. Λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Βέβαια, θέλω, αν κερδίσεις, να μας ακούσει όλη η γειτονιά.
4: Α, εννοείται.
1: Εντάξει.
4: Τότε ναι.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Μα τι ωραία ενέργεια. Έτσι, θέλω να ξεσηκώνουμε λίγο τα πλήθη, να ξεσηκώνουμε λίγο τη γειτονιά. Δεν πειράζει. Η γειτονιά είναι, θα καταλάβει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται. Περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
5: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets, ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματικός?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani
7: di qualità.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σύνολο.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Φρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Αυτός είναι ο σταθμός.
3: Έχω κρέμα στη μία που για το
5: φεγγάρι. Είναι κομματάρα.
3: Κανείς, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Λεπτό μετά τις 9. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω να σας πω ότι βλέπω ωραία πραγματάκια στους δρόμους της πόλης. Πράσινοι οι δρόμοι. Μόνο λίγο εκεί στην Κηφισίας βλέπω κάποια θέματα. Βέβαια, εσείς είστε πάντα τα μάτια και τα αυτιά μας. Αν δείτε κάτι στον δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ απλά με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και εγώ αμέσως θα το μεταφέρω σε όλη την παρέα. Βέβαια, να έχετε κάπου κοντά στα χέρια σας και το Viber του ρυθμού καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί που ξέρετε μπορεί αργότερα να σας έχω κάποιες εκπλήξεις, το λέω και σας κλείνω το μάτι. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίκος Μαζονάκης, 4 στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9. Πραγματικά, όταν παίζει αυτή η τραγουδάρα, θέλω να σηκωθώ να χορέψω έτσι μια ζεμπεκιά. Βέβαια, θέλω έτσι να είμαι λίγο πιο συγκρατημένη αυτή τη στιγμή και να σας πω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, απόψε το βράδυ στις 10.30 συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο απολαυστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς Γιατί ρε Πατέρα, που πλέον μετά αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε. Πραγματικά νομίζω ότι μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, δεν χάνονται από τα τελευταία επεισόδια, οπότε είπαμε συντονιζόμαστε στον Αντένα 10.30 για το Γιατί ρε Πατέρα που πλέον μετρά αντίστροφα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε κι άλλη τραγουδάρα από τον Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τώρα αναβυσί Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και το καλύτερο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε τα λέμε την 3η 21 Ιουλίου στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και εγώ σας έχω μία εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούργια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθες!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό νησί του Σαρονικού, η Έγινα σε περιμένει για μικρές αποδράσεις με μεγάλη απόλαυση. Μόλις φτάσεις, όλα αλλάζουν. Ρυθμοί, εικόνες, διάθεση. Παραλίες με καταγάλανα νερά σε καλούν να βουτήξεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξεκίνα από την Αγία Μαρίνα.

0: όμορφο. Το κλίμα είναι ένα μικρό διαμαντάκι. Ένα σύσυχο κόλπο με λευκή άμμο και ήρεμα γαλανά νερά που μοιάζουν βγαλμένα από κάρτ ποστάλ. Και φυσικά η Κολώνα. Το απόλυτο must. Μία μοναδική λωρίδα γη μέσα στη θάλασσα, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο τη Αίγινα. Ενώ η Αιγινή τη σα σε μαγεύει με του ευκάλυπτου να φτάνουν μέχρι το κύμα, προσφέροντα σκιά και δροσιά τι πιο ζεστέ ώρε. Με τα αέρο high speed τη Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσει την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζει. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκε. Έφτασε.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama, Coquipé, Companio, Team Colleague,
8: Παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκοντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
8: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, καλοκαιράκι, αλλά προσοχή, το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά, ετοιμάσου για Πόρτο Χέλι. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες και έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα και Σπέτσες. Κάνε κρατήσεις τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Simorapsi, όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Το ταξίδι, ξαναλέω, είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, στείλε τώρα Πόρτο Χέλι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: θέλησες, ένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και κάθε Τετάρτη 8 με 10 ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι εδώ με το Εκτός Ρυθμού. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, έχει προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα, αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή, το θέμα είναι το τραγούδι που περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, είναι μπερδεμένη, είναι περίπλοκη ή μήπως είναι ανύπαρκτη. Το θέμα είναι ότι είναι μια στιγμή δική σου. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι έτσι, θέλουμε να μας τη στείλεις με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσεις την Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου.

0: Ακαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπι!
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
6: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
8: Εγώ πάντα ακούω.
6: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
9: Χαρά στο πόντσο.
4: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα. Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζήσεις παίξει πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρία λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, πολύ αισιόδοξη για Δευτέρα. Βέβαια έχει και πάρα πολύ καλό καιρό όλη μέρα. Δηλαδή κυριολεκτικά σκάσαμε από τη ζέστη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 26 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα αύριο και μεθαύριο θα έχει λίγη περισσότερη ζέστη. Αντέχουμε, αντέχουμε εγώ πιστεύω. Με καλή παρέα, με λίγη δροσιά, κάτι γίνεται. Α, και με επιτυχίες βέβαια, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούσε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε δυνατά μαζί η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν φεύγω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινιάρα στην οποία παίζει ο Άνταμ Σάντλερ σε έναν ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Άκοπο Διαμάντι, αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος και ουσιαστικά είναι μια ταινία αυτή η οποία σε αγχώνει με την καλή έννοια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παρακολουθείς λοιπόν έναν τύπο που παίρνει μια πολύ κακή απόφαση, τη μία κακή απόφαση για την ακρίβεια μετά την άλλη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να σταματήσεις να τον βλέπεις, νιώθεις λες και τρέχεις μαζί του προσπαθώντας να γλιτώσεις από όλα τα προβλήματα που ο ίδιος δημιουργεί. Είναι ταινιάρα, έχει τρομερή ένταση σχεδόν σε κάθε στιγμή. Είναι ο υπέροχη ερμηνεία του Άνταμ Σάντλερ. Μάλιστα θεωρούν όλοι ότι είναι μία από τις καλύτερες της καριέρας του. Πρόκειται για θρίλερ και δεν είναι καν από τα κλασικά χολιγουντιανά θρίλερ. Είναι πιο ομό, είναι πιο ρεαλιστικό. Νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Γι' αυτό λοιπόν και σας την προτείνω. Βέβαια, σας έχω και δωράρα, σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, τα οποία μπορείτε να τα ακούσετε πάντα και παντού. Για να κάνετε λοιπόν αυτή τη συνδρομή δική σας, μου στέλνετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτή τη μαγική φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου σε αυτή την τραγουδάρα, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

αριθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Έλα Βανδίνα, μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η καλύτερη είδηση έρχεται από την Ξάνθη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο το διάβαζα και πραγματικά γέλασα πάρα πολύ. Γέλασα, εντάξει, γιατί είχε και αίσιο τέλος. Έχετε ακούσει ότι συνήθως οι νύφες, οι γαμπροί περιμένουν τις νύφες. Αυτή τη φορά όμως έγινε το αντίθετο, γιατί ο γαμπρός κλείστηκε μέσα στο σανσέρ. Οπότε η νύφη περίμενε το γαμπρό. Πραγματικά αυτή η σκηνή έγινε viral στο TikTok με πάρα πολλές χιλιάδες προβολές, όπως καταλαβαίνετε. Είναι να μην σου τύχει. Βέβαια, το καλό είναι ότι θα έχει αυτό το ζευγάρι να διηγείται μια πάρα πολύ ιστορία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω κάτι το οποίο θα σας ενθουσιάσει, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μην περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μην ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετή απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxury Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxury Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πόσο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
12: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Δευτέρας 15 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Καλά άκουσες, είστε έτοιμοι για νησί? Λοιπόν, το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε λοιπόν τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, στείλε Golden στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για ταξιδάρα με την ποιότητα που περιμένουμε από την Golden Star Ferries. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσετε το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας και γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Και τώρα ήρθε η στιγμή για τον ένα και μοναδικό, τον απόλυτο, τον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του, ο οποίος είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Λάνια και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω! Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.

0: κυκλοφορία.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζονται.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Τώρα σπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν.